να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρήση.

0: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Kostas Karmanidis und Yannis Gekas. Kalispera, kalispera, Nelinki Ομογένεια. Ο ραδιοσταθμός Freies Radio für Stuttgart, εδώ από τη Στουτγκάρδη, εκπέμπει στους 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης φυσικά και μέσω online streaming μπορείτε να μας ακούσετε παντού. Ακολουθήστε μας και στο Facebook, κυρίως εκεί θα μας βρείτε, αλλά και στο YouTube. Freies Radio für Stuttgart ή Radio Synthesis. Μπορείτε να μας αναζητήσετε. Γιάννη, σήμερα έχουμε μία καλεσμένη και έχεις τη χαρά να την παρουσιάσεις.
1: Ναι, καλησπέρα σας και από μένα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι των ραδιοσυνθέσεων της Στουτγκάρδης. Σήμερα μέσα από την συχνότητα των 99,2 FM θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Θα γυρίσουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, σε μια εποχή δύσκολη και καθοριστική για τη Μακεδονία και γενικότερα για τον Ελληνισμό. Μια εποχή αγώνων, θυσιών, αλλά και βαθιάς πίστης στην ελευθερία και στην ελληνική μας ταυτότητα. Στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται μια εμβληματική μορφή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που επέλεξε το δρόμο της προσφοράς και της θυσίας. Είναι ο Παύλος Μελάς, ένα πρόσωπο που συνδέθηκε βαθιά με τον μακεδονικό αγώνα και πέρασε στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού ως σύμβολο αγωνιστικότητας και αυταπάρνησης. Αφορμή της σημερινής μας συζήτησης αποτελεί το νέο βιβλίο της εκπαιδευτικού και συγγραφέα Σόνιας Ευθυμιάδου Παπασταύρου με τίτλο «Παύλος Μελάς», αλλά και η χθεσινή ημέρα του μακεδονικού αγώνα που έχει καθιερωθεί να είναι η 13η Οκτωβρίου, η ημέρα όπου εγκατέλειψε ο Παύλος Μελάς το μάτιο του το κόσμο. Κύριε Ευθυμιάδου, σας καλωσορίζουμε θερμά στις ραδιοσυνθέσεις και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να ακουστώ μέχρι εκεί στη Γερμανία και να ακούσουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ακούν. Άκουσα που λέγατε λίγα γερμανικά στην αρχή και λέω, λες να ακούν και Γερμανοί το ραδιόφωνο αυτό, αυτή την εκπομπή. Όχι, μιλάτε ελληνικά, οπότε οι Έλληνες της Γερμανίας, κομμάτι του ελληνισμού, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του εκτός των συνόρων ελληνισμού, πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Ευθυμιάδου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ίδιο το βιβλίο σας και από το ερώτημα που γεννιέται αυθόρμητα. Τι ήταν εκείνο που σας ώθησε να ασχοληθείτε συγγραφικά με τον Παύλο Μελά? Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να αφιερώσετε ένα νέο βιβλίο σε αυτή την τόσο σημαντική μορφή της ιστορίας μας? Κύριε Ευθυμιάδου, ο λόγος σε εσάς.
2: Ως δασκάλα, έχοντας διδάξει 38 χρόνια σε δημοτικό σχολείο, είχα ένα βιβλίο έτσι που μπορούσα άνετα να το διατρέξω και να μπορέσω από εκεί να αντλήσω στοιχεία και να μιλήσω στους μαθητές μου για τον Παύλο Μελά και τον μακεδονικό αγώνα ευρύτερα, αλλά συγκεκριμένα για τον Παύλο Μελά. Είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας εδώ που τα λέμε, αν και αγαπώ πάρα πολύ και τον καπετάν Κώτα, αλλά ο Παύλος Μελάς έχει αγγίξει πολύ βαθιά την ψυχή μου. Αυτό το βιβλίο το έβγαζε η αείμνηστη Αθηνά Τζινίκου Κακούλη, εκδιδόταν, έφτανε στα χέρια μας, σταμάτησε όμως να εκδίδεται. Οπότε εντάξει, εγώ το είχα στη βιβλιοθήκη μου, μπορούσα να αντλήσω πάλι από εκεί και να ανατρέξω εκεί. Όμως μία δασκάλα, μία συνάδελφος εδώ στην Καστοριά, η Αγγελική Τσαρσιώτου, μια πολύ καλή δασκάλα, μου λέει πέρσι το εξής: Σόνια, πρέπει να κάτσεις να στρωθείς να τα γράψεις όλα αυτά για τον Μελά, γιατί δεν υπάρχει βιβλίο πια για τα παιδιά. Είχε αποσυρθεί, όπως είπαμε, από το εμπόριο το βιβλίο της Τζινίκου. Εν τω μεταξύ εγώ τον μελετούσα τον Παύλο Μελά, τον μελετούσα πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, κοντεύω μια εικοσαετία που μελετάω τη μορφή του. Αυτό θα πει και αγάπη άλλωστε, να μην είναι μόνο λόγια. Οπότε πραγματικά είχα εμβαθύνει σε διάφορα, στη ζωή του, στην προσωπικότητά του πάρα πολύ. Εντάξει, ήρθε η ώρα λοιπόν, μετά την παρακίνηση της συναδέλφης σας, να στρωθώ. Δεν είναι μεγάλο βιβλίο, όμως είναι το καταστάλαγμα των όσων έχω αποκομίσει από αυτόν τον ήρωα. Εν τω μεταξύ ευνόησε έτσι την έκδοση του βιβλίου και η συγκυρία ότι γνωρίστηκα με την εγγονή του Παύλου Μελά, την κυρία Ναταλία Ιωαννίδου, είναι η κόρη της, της κόρης του Παύλου Μελά, της Ζωής Μελά.
1: Και είναι εν ζωή, ακόμη.
2: Είναι εν ζωή, είναι 96 χρονών, με διάδια όχι 400 τάχη, 1000 τάχη, κυρία Ναταλία.
1: Όπως και, επίσης, και η εγγονή του Ιωάννη Μεταξά, και επίσης που είχαμε την είχαν στην εκπομπή.
2: Α,
1: και...
2: ναι.
1: Είναι κοντά στα 90 και είναι επίσης, έχει απόλυτη πνευματική διάβγεια. Ναι, συνεχίστε.
2: Στο μεταξύ η κυρία Ναταλία Ιωαννίδου, η οποία επισκέφτηκε την Καστοριά το 2024 στα 120 χρόνια από το θάνατο του Μελά, και όχι το λέω σωστά, το 1904, ναι, ακριβώς 120 χρόνια, μου αποκάλυψε ότι με γνώριζε, γιατί χωρίς εγώ να γνωρίζω, ήταν συνδρομήτρια της εφημερίδας όπου εγώ δημοσίευα συνεχώς για το Μακεδονικό Αγώνα, της Καστοριανής Εφημερίδας Οδός, και πάρα πολλά και για τον Παύλο Μελά. Οπότε το ότι αποκάλυψε ότι με γνωρίζει μου έφερε μια ζεστασιά στην καρδιά, ήταν κάτι που με ξάφνισε θετικά, και τολμάω, καταγράφοντας τη ζωή του Παύλου Μελά, να το θέσω το υλικό στη διάθεσή της να το μελετήσει. Σημειώνω ότι η κυρία Ναταλία Ιωαννίδου έζησε μαζί με την γιαγιά Ναταλία Μελά, τη γυναίκα του Παύλου Μελά, μισό αιώνα. Οπότε ήταν όλα αυτά τα γνώριζε πάρα πολύ καλά από τις αφηγήσεις της γιαγιάς και από όλα όσα ζούσαν στο σπίτι τους, γιατί εντάξει, μισός αιώνας είναι πάρα πολλά χρόνια. Το έθεσα στη διάθεσή της, το μελέτησε, τα είπαμε, μου επισήμανε κάποια σημεία, πραγματικά κάποιες λεπτομέρειες που ούτε καν μπορούσα να φανταστώ ότι συνέβαιναν έτσι τα πράγματα, και έλαβα όλες τις υποδείξεις υπόψη, διόρθωσα το κείμενο. Δεν ήταν πολλά τα σημεία, αλλά εντάξει, αυτά τα λίγα που ήταν έπρεπε να διορθωθούν, και βγήκε το βιβλίο για να είναι στη διάθεση των δασκάλων και των παιδιών. Και των παιδιών, γιατί είναι ευανάγνωστο, είναι σύντομο.
1: Δεν θα καλύτερη πρωτογενή πηγή δεν θα μπορούσατε να έχετε.
2: Όχι, με τίποτα. Ήταν αδιανόητο. Ήταν μια συγκυρία που με έσπρωξε επίσης να κάτσω να στρωθώ να τα γράψω.
1: Τι καινούριο λοιπόν θα ανακαλύψει ο αναγνώστης στο δικό σας βιβλίο, που πιθανώς να μην το έχει διαβάσει αλλού, να μην αναφέρεται.
2: Να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Το μπέρδεμα με τις ταφές του Παύλου Μελά.
1: Είναι πέντε ταφές, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: θέλετε
2: ναι.
1: Να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό.
2: Ναι. Να σας πω ότι μόνο σε ένα βιντεάκι στο YouTube που μεταφέρει μια εκδήλωση στο Αμίντεο της Φλόρνας, μιλάνε οι δύο μιλητές για πέντε ταφές, αλλά κόβεται πριν μας τις πουν ποιες είναι. Οπότε μένω με την απορία, σίγουρα τις έχουν βρει και αυτοί οι δύο άνθρωποι, αλλά δεν φαίνεται πουθενά ποιες ακριβώς είναι οι πέντε ταφές, γιατί τα παιδιά που έρχονται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές μας δράσεις ένα μήνα, όλο τον Οκτώβριο συνήθως, όσο ενδιαφέρον δείχνουν για τη ζωή του Παύλου Μελά, να το δείτε, επειδή πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Όσο πλησιάζει η ώρα που θα περιγράψω το θάνατο του Μελά, τόσο τα παιδιά ησυχάζουν και κρέμονται από τα χείλη μου. Πάντοτε ο Μελάς έτσι προκαλεί το ενδιαφέρον των μικρών ακροατών. Οπότε όσο ενδιαφέρον δείχνουν για του, άλλο τόσο δείχνουν για τις ταφές του Παύλου Μελά. Είναι άλλη μια μεγάλη περιπέτεια αυτή η υπόθεση. Θα προσπαθήσω να σας τα πω εν συντομία. Η πρώτη ταφή του Παύλου Μελά λογαριάζεται σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου. 13 σκοτώνεται, 14 το πρωί θάβεται ο Παύλος Μελάς πίσω από το σπίτι όπου σκοτώθηκε. Πρώτος τάφος του Μελά θεωρείται αυτός ακριβώς πίσω. Σήμερα υπάρχει μια εκκλησίτσα και ένα καινοτάφιο και πάνω στη μαρμάρινη πλάκα λέει εδώ τάφηκε ο Παύλος Μελάς. Είναι ο πρώτος τάφος. 4 μέρες μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, ο Καραβαγγέλης που έχει ειδοποιηθεί, στέλνει το παλικάρι που ήταν μαζί με τον Παύλο Μελά τη μέρα που σκοτώθηκε, τον Ντίνα, Κωνσταντίνος δηλαδή ήταν το όνομά του, με καταγωγή από το χωριό όπου σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, Στάτιστα ήταν το όνομα τότε, σήμερα Μελάς, να πάει να ξεθάψει το σώμα του καπετάνιου και να το φέρει στην Καστοριά πριν πέσει στα χέρια των Τούρκων. Γιατί οι Τούρκοι έχουν υπόψη τους ότι δόθηκε εκεί μια μάχη, ότι έπεσαν πυροβολισμοί και ότι κάποιος σκοτώθηκε. Οπότε το πάει να τον ξεθάψει ο Ντίνας και βλέπει την ώρα μέσα από τα βουνά βρέθηκε ξανά στο χωριό Μελάς με το σημερινό όνομα. Το χωριό, τον ξεθάβει, αλλά την ώρα εκείνη βλέπει ένα τουρκικό απόσπασμα, μια τουρκική περίπολο να πλησιάζει. Ο Ντίνας δεν ξέρει αν η περίπολος τον είδε την ώρα που έσκαβε ή όχι. Φοβάται, δεν έχει τρόπο να είναι βέβαιος ότι δεν τον είδε ή ότι τον είδε. Λέει δεν έχω άλλη λύση και κόβει το κεφάλι του Παύλου Μελά, το βάζει μέσα στον τορβά του και αφού μετά σκεπάζει βιαστικά το σώμα και εξαφανίζεται πάλι μέσα από τα βουνά, αλλά αντί να έρθει προς την Καστοριά, κατευθύνεται προς το Ανταρκτικό, το ηρωικό αυτό χωριό της Φλόρνας, όπου πολεμούσαν και οι γυναίκες στο Μακεδονικό αγώνα με όπλα. Λοιπόν, τρέχει στο Ανταρκτικό και από εκεί το κεφάλι παραδίδεται στον πολύ φίλο και συνεργάτη του Παύλου Μελά και συνομήλικό του ακριβώς τον Παπασταύρο τον Τσάμι, έναν ήρωα ιερέα από το Πισοδέρι, ο οποίος με 5 έμπιστους θάβει το κεφάλι του Παύλου Μελά κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαράλαμπου στη μεγάλη εκκλησία του Πεσοδορίου την Αγία Παρασκευή. Αυτός θεωρείται ο δεύτερος τάφος του Παύλου Μελά, εκεί όπου τάφηκε το κεφάλι του. Στο μεταξύ βγαίνουν οι αθηναϊκές εφημερίδες με πρωτοσέλιδα με πηχαίους τίτλους ότι σκοτώθηκε ο Μελάς στην Καστοριά. Οπότε αρχίζουν οι Τούρκοι να σκάβουν, να ψάχνουν, χτυπάνε τους κατοίκους του χωριού με τον υποκόπανο των όπλων προσπαθώντας να τους κάνουν να μαρτυρήσουν που τον έχουν θάψει. Δεν μαρτύρησαν οι κάτοικοι του Μελά, αλλά 10 μέρες ακριβώς μετά το θάνατό τους, στις 23 Οκτωβρίου ανακαλύπτουν οι Τούρκοι το πτώμα του Παύλου Μελά και το ακέφαλο πτώμα και το φέρνουν στην Καστοριά και έχουν σκοπό να το παραδώσουν στους Βούλγαρους να το θάψουν. Αυτό πολλαπλασιάζει τη θλίψη του Καραβαγγέλη, ο οποίος θεωρεί αδιανόητο να ταφεί ο άνθρωπος που ήρθε από την Αθήνα να πολεμήσει στο πλευρό των Μακεδόνων τους Βούλγαρους να ταφεί από Βούλγαρους. Ο Καραβαγγέλης, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ξέρει ότι οι Τούρκοι απεχθάνονται τις φασαρίες. Τις απεχθάνονται για έναν κύριο λόγο, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη Μακεδονία και όταν οι Τούρκοι αδυνατούν να επιβάλλουν την τάξη και την πειθαρχία στους τόπους που διοικούσαν, υπήρχε φόβος να τους θεωρήσουν ανίκανους να διοικούν. Οπότε ο Καραβαγγέλης ξεσηκώνει κάποιους νέους της πόλης της Καστοριάς να βγουν να φωνάξουν απαιτώντας το σώμα του Μακεδονομάχου, του πολεμιστή. Οι Τούρκοι αμέσως υποχωρούν και το δίνουν στους Έλληνες και το θάβουν οι Έλληνες το σώμα του Παύλου Μελά στον περίβολο της εκκλησίας του Ταξιάρχη, δηλαδή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κοντά στη Μητρόπολη της Καστοριάς. Είναι, αγαπητέ Γιάννη, εκεί που είπαμε και το ποίημα και που καταθέσαμε Στεφάνη, σήμερα υπάρχει ένα κενοτάφιο εκεί στην αυλή της εκκλησίας.
1: Γιατί ναι, βέβαια, το θυμάμαι, πέρυσι.
2: Βεβαίως. Το σώμα πάρθηκε από εκεί, θα σας πω πότε. Θάβεται λοιπόν το σώμα στον περίβολο του Βυζαντινού Ναού Μνημείου στον Ταξιάρχη της Καστοριάς και αυτός είναι ο τρίτος τάφος του. Προχωράμε τώρα. 1907 Εν τω μεταξύ η Ναταλία Μελά έχει έρθει για κάποια μνημόσυνα του άντρα της εδώ, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Παύλου Μελά, συγκλονίστηκε ο ελληνισμός όπου και αν βρισκόταν. Σας διαβάζω χαρακτηριστικά σε ποιες πόλεις έγιναν μνημόσυνα. Εκτός από την Αθήνα, εκτός από την Καστοριά φυσικά, έγινε μνημόσυνο στον Πειραιά. Μιλάμε για πάνδημη συμμετοχή του κόσμου. Συγκλώνησε ο θάνατος του Μελά όλους τους Έλληνες. Στην Ερμούπολη της Σύρου, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, γιατί από τη μητρική του πλευρά ο Παύλος καταγόταν από την Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στον Πύργο, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στα Τρίκαλα έγιναν δύο μνημόσυνα. Από τους Μακεδόνες που κατοικούσαν στα Τρίκαλα και από τους Γιαννιώτες που κατοικούσαν στα Τρίκαλα, γιατί η καταγωγή του Μελά από τον πατέρα του είναι από τα Γιάννενα, από τον Παρακάλαμο Ιωαννίνων. Και προσέξτε, έκαναν μνημόσυνα και οι ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Λοιπόν, η Ναταλία έχει έρθει και αυτή σε κάποια μνημόσυνα και κάποια στιγμή το 1907 σε επικοινωνία με τον Καραβαγγέλη που είναι ακόμα Μητροπολίτης Καστοριάς του λέει δεν είναι καιρός να ενωθεί το σώμα με το κεφάλι, ως πότε θα είναι χώρι. Άλλωστε για μας τους Ορθόδοξους το μνημόσυνο στα 3 χρόνια είναι το τελευταίο μνημόσυνο πια που κάνουμε στους αγαπημένους μας νεκρούς. Αμέσως ο Καραβαγγέλης στέλνει έναν Καστοριανό Μακεδονομάχο να διασχίσει πάλι τα βουνά και να πάει στο πιστοδέρι να πάρει το κεφάλι του Παύλου Μελά. Καταφθάνει ο Πανταγιώτης Ζησιάδης, αυτό ήταν το όνομα του Μακεδονομάχου, στο πισωδέρι, παίρνει το κεφάλι αλλά πάει να διανυκτερεύσει στη Φλόρνα. Εκεί τον αναγνωρίζει ένας προδότης και τον προδίδει στις τουρκικές αρχές και συλλαμβάνεται ο Μακεδονομάχος, αφού όμως έχει προλάβει να το παραδώσει το κεφάλι του Παύλου Μελά στο Μητροπολίτη Φλωρίνης και το κεφάλι καταφθάνει εδώ αρχές Μαΐου του 1907, 1 ή 2 Μαΐου, ενώνεται το κεφάλι με τα οστά του σώματος του Παύλου Μελά, τον οποίο έχουν ξεθάψει από τον περίβολο του ναού του Ταξιάρχη, και ο Καραβαγγέλης θάβει τα οστά κάτω από την Αγία Τράπεζα του Μητροπολιτικού Ναού της Καστοριάς. Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι εδώ τελειώνουν οι περιπέτειες και μένει για πάντα κάτω από τη Μητρόπολη, κάτω από την Αγία Τράπεζα του Μητροπολιτικού Ναού, το 1950 η Ναταλία, και ενώ ο Καραβαγγέλης έχει πια συγχωρεθεί κιόλας, έχει αναπαυθεί εν ειρήνη, το 1950, προφανώς έτοιμα της Ναταλίας Μελά να μεταφερθεί στην εκκλησία του Ταξιάρχη, που είναι δίπλα, ουσιαστικά είναι δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό, για δύο λόγους ζητάει τη μεταφορά των οστών στον Ταξιάρχη Ναταλία Μελά. Ο ένας είναι ότι επειδή αρχικά ο Καραβαγγέλης εκεί ήθελε να τον θάψει, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο όμως δεν έγινε έτσι ακριβώς, και ο δεύτερος λόγος ότι ο Ταξιάρχης είναι ναός αφιερωμένος στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και Μιχαήλ ήταν το όνομα του πατέρα του Παύλου αλλά και του γιού του, του Μίκη που λέμε εμείς, ο οποίος είχε πεθάνει το 1950 λίγους μήνες νωρίτερα. Άρα λοιπόν μεταφέρεται για τελευταία φορά και μένει για πάντα το λείψανο του Παύλου Μελά στον Ταξιάρχη. Απλώς από το 1980 και έπειτα προστέθηκαν και τα οστά της Ναταλίας Μελά, η οποία πριν πεθάνει ζήτησε από την οικογένεια να μεταφερθούν τα οστά της μαζί με του Παύλου, τον Παύλο τον οποίο στερήθηκε πάρα πολύ νωρίς η Ναταλία και ήθελε μαζί του να αναπαυθεί για πάντα στον ίδιο τάφο. Αυτές είναι οι περιπέτειες.
1: Συγκλονιστικές πληροφορίες και όντως μεγάλη περιπέτεια εν τέλει. Και εντάξει, όπως είπατε, κατέληξε τελικά εκεί που έπρεπε να είναι. Ο Παύλος Μελάς άφησε πίσω του, όπως είπατε, την οικογένειά του και μια ζωή με ασφάλεια για να ακολουθήσει έναν δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο. Πώς εξηγείτε, κύριε Ευθυμιάδου, μια τέτοια απόφαση? Τι ήταν δηλαδή εκείνο που τον έκανε να διακινδυνεύσει τελικά τα πάντα?
2: Θα σας πω τι έχω καταλάβει από την τόσων χρόνων μελέτη από μέρους μου του Μακεδονικού Αγώνα. Και επειδή τώρα στα παιδιά παρουσιάζω το θέμα τα παιδιά στον Μακεδονικό Αγώνα και μένω με το στόμα ανοιχτό πραγματικά από το πόσο μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιών στο Μακεδονικό Αγώνα, σε κανέναν άλλο πόλεμο της πατρίδας μας δεν έχω αντιληφθεί τόση συμμετοχή, κλείνει η παρένθεση. Έχω καταλάβει επίσης ότι ο ηρωισμός είναι οικογενειακή υπόθεση. Συναντάμε ολόκληρες οικογένειες ηρωικές, από τους μεγάλους μέχρι τους μικρούς. Ο Παύλος Μελάς μεγάλωσε σε μια πολύ πατριωτική οικογένεια. Νομίζω ότι εκεί αποδίδεται το πάθος του για την πατρίδα. Αυτό που τον έκαμνε να οικετεύει ουσιαστικά. Θέλω να πάω στη Μακεδονία, στείλτε με στη Μακεδονία. Μα γι' αυτό και συγκλώνησε η περίπτωση και συγκλονίζει ακόμα, δεν μου άρεσε ο αόριστος. Ακόμα συγκλονίζει και θέλω λίγο σε αυτό να σας πω κάποια πράγματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Λοιπόν, ο Παύλος Μελάς συγκλώνησε από την πρώτη στιγμή του θανάτου του, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν του λείπε τίποτα και τα παράτησε όλα για να έρθει να σκοτωθεί στη Μακεδονία. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Όντως. Θέλετε έτσι λίγο εντάχει να μας πείτε ποια ήταν η πραγματική κατάσταση στη Μακεδονία την εποχή που έδρασε τότε ο Παύλος Μελάς. Τι πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ένας σημερινός ακροατής, ναι, για να καταλάβει τις συνθήκες μέσα στις οποίες διεξήχθη τότε αυτός ο πολύ δύσκολος μακεδονικός αγώνας εναντίον των Βουλγάρων και των Τούρκων.
2: Οπωσδήποτε θέλω να πω κάτι. Επειδή δέχομαι παιδιά και το πρώτο ερώτημα που θέτω, πόσα χρόνια μείναμε σκλαβωμένοι στους Τούρκους, λένε αυτά 400. Εγώ αμέσως διευκρινίζω ότι η Μακεδονία έμεινε σκλαβωμένη άλλον έναν αιώνα. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Είναι ένα θαύμα της ελληνικής ψυχής πως δεν ξέχασαν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι Έλληνες. Τώρα, τι ήταν αυτό? Έχουμε την τουρκική σκλαβιά και τα τελευταία αρκετά χρόνια όμως, όχι λίγα, γιατί θα κυκλοφορήσουν πάλι προσκλήσεις για εορτασμούς του Μακεδονικού Αγώνα και θα δούμε πάλι την ανακρίβεια Μακεδονικός Αγώνας 1904 Παύλα 1908. Και λέω εγώ στα παιδιά, μακάρι παιδιά να είχε κρατήσει μόνο 4 χρόνια. Όμως ο Μακεδονικός Αγώνας ξεκινάει από το 1870, από τότε που αποσχίστηκε η Βουλγαρική Εκκλησία από το Πατριαρχείο. Έχουμε λοιπόν από τότε δειλά-δειλά τους Βούλγαρους να μπαίνουν όχι μόνο στις περιοχές που συνορεύουν με τη σημερινή Βουλγαρία, αλλά μέχρι και την Καστοριά φτάνανε. Φανταστείτε την μανία τους να αποκτήσουν τη Μακεδονία όταν θα φεύγαν οι Τούρκοι, γιατί ήταν φανερό ότι παρήκμαζε το Οθωμανικό κράτος, οπότε θα ερχόταν γρήγορα η στιγμή να πέσει πού θα πήγαινε η Μακεδονία. Πάρα πολύ θα ήθελαν οι Βούλγαροι να πέσει στα χέρια τους, οι οποίοι οι Βούλγαροι προσπαθούν να αναγκάσουν τους κατοίκους της Μακεδονίας να δηλώσουν Βούλγαροι, γιατί όπου δήλωναν τα 2/3 του πληθυσμού ότι είναι Βούλγαροι, το μέρος αμέσως θεωρούνταν Βουλγάρικο. Οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν ήταν η απειλή και ο χρηματισμός, αλλά δεν τους βγήκε το σχέδιο, γιατί ακόμα και οι ξενόφωνοι έμεναν φανατικά προσκολλημένοι στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ελληνική ιδέα και στον ελληνισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. Πάρα πολύ.

0: Ελληνικό αγώνα και το έχουμε εμείς για πηγή, αποκαλεί την περιοχή της Καστοριάς παραδείγματος χάρη σφαγείο. Τόσο πολύ αίμα χυνότανε. Δεν συζητάμε για την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν το 1903 που πάλι έπνιξε στο αίμα τους Έλληνες και όχι τους Βούλγαρους που υποτίθεται ξεσηκώθηκαν μαζί. Επίσης θέλω να πω οπωσδήποτε ότι μελετώντας, γιατί έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης τα έγγραφα που έστελναν οι πρόξενοι μας στα σκλαβωμένα ακόμη μέρη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό που εντόπισα, μια αγωνία του πρόξενου στην Θεσσαλονίκη ήτανε στείλτε βοήθεια, γιατί οι Έλληνες στη Μακεδονία θέλουν να ξεσηκωθούν αλλά φοβούνται μήπως ξεσηκωθούν και μετά τους αφήσετε στα κρύα του Λουτρού. Αυτό το έτρεμαν οι Έλληνες εδώ με το δίκιο τους. Γιατί θα ξεκινούσαν να αγωνίζονται και ο τρόμος τους ήταν μην τους παρατήσουν αβοήθητους.
1: Λοιπόν. Θέλετε ίσως να κάνετε και μια αναφορά στον καθοριστικό ρόλο του Ίωνος Δραγούμη στην οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον Παύλο Μελά.
0: Ναι, ο Ίων είναι ο κουνιάδος του Παύλου. Αλλά είναι και ο άνθρωπος που θεριεύει μέσα του τη φλόγα για τη Μακεδονία. Είναι δύο, εγώ έτσι τους λέω, είναι δύο, μία ψυχή μέσα σε δύο σώματα. Ορμητικός ο Ίων, ορμητικός, η πένα του Μακεδονικού Αγώνα αποκαλείται. Έρχεται το 1902 πρόξενος εδώ στο προξενείο στο μοναστήρι και δεν κάθεται ήσυχα. Από εκεί γράφει για να ξεσηκώσει τον κοιμόμενο τότε ελληνισμό να έρθουν να βοηθήσουν, να ελευθερωθεί η Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία θα έσωζε όλη την Ελλάδα. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο Ίων Δραγούμης. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο Γερμανός Καραβαγγέλης εδώ. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι πάντες. Τι να πω.
1: Δυστυχώς είχε άδοξο τέλος ο Ίων Δραγούμης. Πολύ άδικο. Ναι. Εγώ είχα τη χαρά και τη τιμή το καλοκαίρι, την ημέρα της δολοφονίας του, ναι, στις 31 Ιουλίου, στο άγαλμα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκο Ξαρχάκου. Να κάνω μια ομιλία για τον Ίων Δραγούμη. Τότε που το οργάνωσε η ΕΟΝ και ήταν πραγματικά μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή και για μένα προσωπικά, και αυτό και ήθελα έτσι να κάνετε και μια αναφορά στον Ίων Δραγούμη.
0: Κάτι πολύ ωραίο, ότι στο μουσείο μας που έχουμε και πολιτήριο βιβλίων πάρα πολλοί αγοράζονται τα βιβλία του Ίωνος. Που σημαίνει ότι ακόμα συγκινεί ο Ίων Δραγούμης στους Έλληνες. Αυτό.
1: Έτσι, είναι αριστουργήματα, πραγματικά αριστουργήματα, και από αυτό το βήμα συνιστώ στους πάντες να διαβάσουν τα βιβλία του που ας πούμε πιάνει πολλά πράγματα και ευρύτερα θέματα. Μιλάει και για τον ελληνισμό γενικότερα, πώς οραματιζόταν αυτό το μελλοντικό ελληνισμό, σε συνδυασμό βέβαια και με την αρχαιότητα. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ευρύ πνεύμα και δυστυχώς ο ελληνισμός τον έχασε και έφυγε δυστυχώς και από ελληνικό
0: από
1: χέρι.
0: Λάθη μας, ακριβώς, από λάθη μας.
1: Τότε από κάποιες βενιζελικές συμμορίες, τέλος πάντων. Πριν κάνατε μια πολύ σημαντική αναφορά για τη συμβολή ακόμα και των παιδιών. Και είπατε κάτι πραγματικά που μου έκανε εντύπωση, που είπατε ότι ο ηρωισμός είναι και μια οικογενειακή υπόθεση. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιος ήταν ο ρόλος των απλών ανθρώπων, των δασκάλων, των ιερέων, των γυναικών, αλλά και των παιδιών και γενικά των οικογενειών της Μακεδονίας εκείνη την εποχή.
0: Πρώτα να πω ότι στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στην πόλη της Καστοριάς, ο παλιός μας, ο ιδρυτής του Μουσείου και παλιός επί πολλά χρόνια πρόεδρος, σήμερα επίτιμος πρόεδρος του Μουσείου, ο κύριος Χρυσόστομος Παπασταύρος, έλεγε ότι από όλα τα εκθέματα του Μουσείου, δύο γαλλικοί πίνακες από τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα

0: Είναι τα σημαντικότερα εκθέματα. Είναι δύο γαλλικοί πίνακες που παρουσιάζουν. Το τονίζω το γαλλική γιατί σημαίνει αντικειμενικό. Είναι τεκμήριο πια. Δεν είναι φτιαγμένο από ελληνικά χέρια που ενδεχομένως να τον έφτιαξαν κατά πώς θα ήθελαν. Λοιπόν, στον έναν πίνακα έχει τα σχολεία. Γιατί κοιτάξτε, μην ξεχνάμε, εδώ άνοιξαν. Είχαμε τα ελληνικά σχολεία, είχαμε βουλγάρικα σχολεία που άνοιξαν με τους τρόπους που είπαμε, με τις απειλές και το χρηματισμό. Είχαμε και ρουμάνικα σχολεία που προσπάθησαν να προσετεριστούν τους βλάχους και να τους πάρουν προς το μέρος τους. Οπότε στον ένα πίνακα φαίνονται τα σχολεία και στον άλλο πίνακα φαίνονται οι πληθυσμοί των δασκάλων και οι πληθυσμοί μαθητικοί. Δεν το συζητάμε. Τα ελληνικά σχολεία και, και οι ελληνικοί πληθυσμοί μαθητικοί υπερτερούν έναντι των βουλγάρικων, παρά τη βία και την απειλή. Αυτοί οι πίνακες λοιπόν μαρτυρούν πώς ήταν τα πράγματα. Είναι θαύμα πώς έμειναν προσιλωμένοι στον ελληνισμό παρά τις δύσκολες συνθήκες. Είπα πριν ότι τρέμανε το ενδεχόμενο να ξεσηκωθούν και να αφαιθούν στη μοίρα τους μετά, ολομόναχοι και αβοήθητοι. Να πω ότι δεν είχαν ούτε όπλα. Να πω ότι οι Βούλγαροι κατέβαιναν στην Αθήνα και αγόραζαν όπλα από τη μαύρη αγορά και είχαν όπλα που τα προμηθεύονταν από την Αθήνα και οι Έλληνες ζητιάνευαν για όπλα και για πολεμιστές βοηθούς τους στον αγώνα. Επίσης δεν έχουν βγει δεν περίμεναν το 1904 για να ξεσηκωθούν οι Μακεδόνες. Ήδη ήταν ξεσηκωμένοι και πολεμούσαν για τη λευτεριά. Ο Παύλος Μελάς όταν ήρθε στην Καστοριά βρήκε τον καπετάν Κώτα και βρήκε ήδη μια διαμορφωμένη κατάσταση. Αλίμονο αν ξεκινούσε ο Παύλος Μελάς να οργανώνει ανταρτικά σώματα από το μηδέν. Θα είχε χάσει πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο. Άρα λοιπόν οι Μακεδόνες έχουν ξεσηκωθεί και τώρα θα κάνω μία παρένθεση γιατί είχα σκοπό να το πω. Οι Μακεδόνες συμμετέχουν και στην Επανάσταση του 21. Τιμή σας αγαπητέ μου Γιάννη που ο κορυφαίος αγωνιστής του 21 από τη Μακεδονία είναι ο Εμμανουήλ Παπάς από τις Σέρες. Βεβαίως. Κάθε τόπος της Μακεδονίας έχει σπουδαίο συμμέτοχο στο 21. Να πω για την Καστοριά ότι έχει τα δύο αδέλφια, τους αδελφούς Εμμανουήλ, συνεργάτες του Ρίγα Βελεστινλή, τους οποίους συλλαμβάνουν μαζί με το Ρίγα και τους σκοτώνουν στο Βελιγράδι, στον πύργο Νεμπόησα και ρίχνουν τα πτώματά του στο Δούναβι. Αλλά και η Φλόρινα έχει τον Νικόλαο Κασομούλη, τον σπουδαίο αυτόν αγωνιστή του 21, τον Ισάξιο με τον πολύ γνωστό Μακρυγιάννη που έγραψε τα απομνημονεύματα, αλλά δεν τον ξέρει ο πολύς ο κόσμος, δεν ξέρει πόσο σπουδαίος ήταν κι αυτός στη συγγραφή της ιστορίας της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Μάλιστα κάποιοι μελετητές λένε ότι ο Νικόλαος Κασομούλης με καταγωγή από το Πισοδέρι της Φλόρινας ακόμα καλύτερο έργο έκανε γιατί δεν τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην περιγραφή των γεγονότων, τον έχει κρατήσει απ' έξω τον εαυτό του και περιγράφει το τι έγινε στο Μεσολόγγι αλλιώς, ενώ ο Μακρυγιάννης έχει πάρα πολύ μέσα στα απομνημονεύματά του τον εαυτό του. Λοιπόν, μία παρένθεση είναι αυτό, αλίμονο έχει και δύναμη, έχουν δύναμη και τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και μάλιστα έχουν και ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία. Άρα λοιπόν η Μακεδονία η καημένη ατύχησε και έμεινε έξω από τον εθνικό κορμό. Να θυμηθούμε τη Χαλκιδική, να θυμηθούμε την Άουσα που καταστράφηκε που και οι γυναίκες πέσανε στην Αραπίτσα. Άρα λοιπόν οι Μακεδόνες είναι αξιοθαύμαστοι. Εμένα γι' αυτό με μάγεψε ο Μακεδονικός αγώνας και τον μελετώ. Έτσι με πάθος.
1: Κύριε Φημιάδου, αναφερθήκατε ας πούμε 2-3 φορές στο Πισοδέρι και έχει μια σύνδεση και με τον Παύλο Μελά, όπως είπατε η κεφαλή του ήταν εκεί και το καλοκαίρι επισκέφθηκα και το Πισοδέρι. Και πήγα, είδα ας πούμε το, τη ξύλινη ας πούμε θήκη που ήταν εκεί
0: Ναι.
1: ας, η κεφαλή του. Αλλά
0: Ναι.
1: ξέρετε, το πισωδέρι το έχω συνδυάσει εγώ και με άλλες μνήμες, πολύ αρνητικές μνήμες. Την 17η Ιουνίου του 2018, την ημέρα που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών και πήγανε τα λεωφορεία, πολλά λεωφορεία με κόσμο να διαμαρτυρηθούν
0: Ναι.
1: και τους σταμάτησαν τότε τα ΜΑΤ στο πισωδέρι και έπεσε πολύ άγριο και αλίπητο ξύλο
0: Ήμουν
1: στους
0: και εγώ,
1: ανθρώπους,
0: Γιάννη.
1: στους διαδηλωτές. Και δυστυχώς το πισωδέρι για μένα έτσι έχει αμαυρωθεί
0: Ναι.
1: από αυτά τα γεγονότα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι.
0: Ήμουν και εγώ εκεί. Πράγματι έγιναν έτσι τα πράγματα. Αυτό που διαπιστώνω...
1: Πολύ χημικό έπεσε.
0: Ναι. Αυτό που διαπιστώνω μιλώντας στους σημερινούς ανθρώπους της περιοχής είναι πόσο εύκολα ξεχνάνε την ιστορία τους οι Έλληνες. Δεν ξέρω τι ισχύει με τους άλλους λαούς, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εμείς ξεχνάμε πολύ εύκολα την ιστορία μας. Και υπάρχουν... Έρχονται και αλλοιώσεις μετά. Πέρα από το... του χαρακτήρα μας αλλοιώσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ξεχάσω ένα αγόρι στο 10ο Δημοτικό της Καστοριάς που κλείνοντας εγώ με τα παιδιά ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα, ο Χάρης λέει το εξής. Ξέρετε τι κατάλαβα εγώ? Ότι σήμερα εμείς φοβόμαστε, ενώ αυτά τα παιδιά δεν φοβότανε καθόλου και ήταν ήρωες. Δηλαδή το ίδιο το παιδάκι κατάλαβε ότι δεν είμαστε οι ίδιοι Έλληνες που ήταν τότε. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
1: Και εδώ τώρα, κύριε Φημιάδου, μου θυμήσατε το αφιέρωμα που έχετε αναγράψει στο βιβλίο σας, που λέτε ότι το αφιερώνατε σε όλα
0: ναι.
1: τα Μακεδονόπουλα και σε όλα τα Ελληνόπουλα,
0: ναι.
1: που μολονότι μεγαλώνουν σε μια τόσο αντιηρωική εποχή,
0: ναι.
1: τον Παύλο Μελά διαλέγουν για οδηγό
0: ναι.
1: τους. Το μαρτυρούν τα ίδια τα λόγια τους κάθε
0: ναι.
1: φορά που γι' αυτόν κουβεντιάζουμε μαζί τους. Αυτό γράφεται σαν αφιέρωση. Θέλετε να μας πείτε, ας πούμε, ίσως λίγο περισσότερο πώς
0: τώρα
1: αντιδρούσανε.
0: Συγκινήθηκα που το άκουσα και από σένα, Γιάννη, αυτό, την αφιέρωση αυτή. Του συγκινεί πάρα πολύ ο Παύλος Μελάς. Δηλαδή, ό,τι και να τους λέω, κυριαρχεί σε αυτό που αποκομίζουν αποχωρώντας, κυριαρχεί η μορφή του Παύλου Μελά. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο στη Μακεδονία και θέλω να το πω. Το γράφει και η ίδια η γυναίκα του Παύλου, η Ναταλία. Μόλις έφυγε ο Παύλος Μελάς, λέει, έγινε θρύλος ο Παύλος Μελάς για τους Μακεδόνες. Από τα μέρη από όπου πέρασε, όλοι θέλανε να έχει περάσει από το χωριό τους. Όλοι θέλανε, όχι θέλανε, όλοι λέγανε ότι πέρασε από το χωριό τους, ενώ μερικές φορές δεν είχε περάσει και από όλα τα χωριά. Όλοι λέγανε ότι κοιμήθηκε στο σπίτι του παππού τους, όλοι λέγανε ότι συναντήθηκε με τον παππού τους. Υπάρχει τόσο πολύ αυτό που φέτος, ακόμη και φέτος, έζησα δύο περιστατικά που θέλω να τα πω. Ένα αγοράκι προνήπιο του δεύτερου δημοτικού του δεύτερου νηπιαγωγείου της Καστοριάς. Το όνομά του είναι Παύλος Κεφαλάς. Έρχεται το προνήπιο με φόρα και αρχίζει. Κυρία, μπορώ να πω κάτι? Λέγε αγόρι μου. Αρχίζει και λέει, εμένα ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος. Προσέξτε τώρα, εγώ δεν έχω στοιχεία, δεν ξέρω αν λέει αλήθεια το παιδί ή όχι. Εμένα ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος. Με τη βάρκα του στη λίμνη της Καστοριάς μετέφερε Μακεδονομάχους και έφερε και τον Παύλο Μελά στην Καστοριά. Προσέξτε τα. Όλα ήταν αλήθεια αυτά που μου είπε ο Παύλος. Το ρώτησα τον Παυλάκη, ποιος σου τα είπε, αγόρι μου? Μου λέει, ο μπαμπάς μου. Πράγματι μπήκαμε στην επετηρίδα των Μακεδονομάχων και τα βρήκαμε αυτά τα στοιχεία και θα σας υποδείξω και μια ιστοσελίδα φανταστική που μπορείς να βρεις στοιχεία για όλους τους Μακεδονομάχους ή σχεδόν για όλους. Λοιπόν, ήταν αλήθεια όλα εκτός από το ότι ο Παύλος Μελάς ήρθε στην Καστοριά, γιατί ο Παύλος Μελάς δεν μπήκε στην πόλη της Καστοριάς. Υπήρχε ο φόβος να πέσει στα χέρια των Τούρκων, γιατί ήταν έδρα τουρκικού στρατού και είχε τουρκική διοίκηση. Άρα λοιπόν ο Παυλάκης όλα τα άλλα ήταν σωστά που είπε. Αυτό το είπε με τη φόρα της καρδιάς του. Και αν ο Παύλος είναι ένα προνήπιο που το είπε αυτό, βγαίνοντας μια μέρα από το μουσείο πάλι τώρα, ένας κύριος από την Καστοριά, από τη γειτονιά εκεί του μουσείου μας, που λέει, έλα εδώ κύριε δασκάλα, τα έχω πει κι άλλη φορά, θα στο ξαναπώ, εσύ που μιλάς για το Μελά. Θυμάσαι σε ποια σπίτια σου είπε ότι κοιμήθηκε ο Μελάς? Κοιμήθηκε σε αυτό και μου δείχνε με το χέρι του. Και εγώ του λέω, έγινε, μου τα έχεις ξαναπεί. Δεν ισχύει. Αλλά δεν τους το χαλάω. Γιατί ο Παύλος Μελάς είναι θρύλος πια. Έτσι. Και είναι χαρά μας να τα ακούμε έτσι.
1: Σήμερα τα περισσότερα παιδιά, κύριε Ευθυμιάδου, μεγαλώνουν όμως μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία,
0: ναι,
1: και κατακλείζονται από πληροφορίες. Ναι. Πώς μπορούμε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον για την ιστορία του μακεδονικού αγώνα χωρίς να την παρουσιάζουμε μόνο σε ένα σύνολο ημερομηνιών και ονομάτων?
0: Ναι. Από την εμπειρία μου αφηγούμενη τα θέματα, διεκπεραιώνοντας την αφήγηση των θεμάτων που αναλαμβάνω κάθε φορά, μόλις όταν λέω την εισαγωγή, τα μικρά ειδικά παιδιά δεν μπορούν να με παρακολουθήσουν. Όταν αρχίζω και αφηγούμε ιστορίες και περιστατικά, τότε γίνεται σιωπή απόλυτη και κρέμονται από τα χείλη μου. Ένα παιδάκι προχτές είπε, αυτά κυρία είναι αλήθεια? Πουλάκι μου, γιατί θα σας φέρναμε στο μουσείο για να σας πούμε παραμύθια? Το ένα είναι αυτό. Ένα άλλο παιδάκι, όταν έλεγα για τα ηρωικά παιδιά ενός χωριού του νομού Φλόρινας, του Λεχόβου, όπως το λέγαμε παλιά, που τονίζαμε αλλιώς τις γενικές, μου λέει έτσι, λέω εγώ, βέβαια αυτά τα παιδιά ξέραν τον τόπο τους πάρα πολύ καλά. Δεν είχαν τα κινητά για να απασχολούνται με αυτά και να κλείνονται στο σπίτι τους με αυτά. Και γυρίζει ένα παιδάκι και πολύ αυθόρμητα κάνει, και πώς ζούσαν χωρίς κινητό? Όντως είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ξεκολλήσουμε εμείς που αφηγούμε, που λέμε την ιστορία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, δεν θέλω να πλατιάσω. Το θέμα της αφήγησης κάποτε στις οδηγίες που παίρναμε από το Υπουργείο Παιδείας είχε ταυτιστεί, το είχαν παραμερίσει στο σχολείο. Θέλανε την ιστορία από πηγές, αλλά η αφήγηση μαγεύει τα παιδιά. Και σε καμία περίπτωση η αφήγηση δεν ταυτίζεται με φαντασία. Στις δικές μας περιπτώσεις τουλάχιστον. Εμείς καλούμε τα παιδιά και τους αφηγούμαστε την ιστορία και πράγματι μου κάνει, έτσι είμαι ευγνώμων στον διευθυντή της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, στους διευθυντές των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης στην Καστοριά, που με απόλυτη εμπιστοσύνη προωθούν τις προσκλήσεις στα σχολεία και έρχονται τα σχολεία. Είμαι ευγνώμων, μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε.
1: Κύριε Ευθυμιάδου, θυμήθηκα και κάτι άλλο από το βιβλίο σας που μου προκάλεσε εντύπωση,
0: ναι,
1: και θα ήθελα ίσως έτσι λίγο να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζουμε, ο Παύλος Μελάς ήρθε στη Μακεδονία 3 φορές μέσα στο 1904.
0: Ναι.
1: Και για μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησε, έφταιγαν τα τσαρούχια του.
0: Αχ, πόσο χαίρομαι. Νόμιζα ότι ήταν η δική μου διαστροφή να κολλάω στα τσαρούχια. Χαίρομαι που σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και αυτό το διαβάζουμε και κυρίως από τις επιστολές που έστελνε ο Παύλος Μελάς,
0: ναι,
1: στην αγαπημένη του Ναταλία. Μπορείτε ίσως λίγο ας πούμε, να μας πείτε τι ακριβώς θέμα υπήρχε με τα τσαρούχια? Εντάξει, φαντάζομαι η Μακεδονία ήταν ασβάλτος τότε, οι καιρικές συνθήκες δύσκολες.
0: Ακριβώς,
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Αν θέλετε λίγο να μας...
0: Καταρχάς, χτες είχα την τιμή να μιλήσω στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων για τον ήρωα. Είναι το χωριό καταγωγής του, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής. Και έβρεχε καταρακτοδός χτες. Και πραγματικά σήμερα πήρα κάποια χαπάκια για να ξεπεράσω αυτό που κρύωσα από τη βροχή. Όμως έλεγα μέσα μου... Ο Παύλος είχε πόδια παραμορφωμένα επειδή ήταν μέσα στα μουσκεμένα τσαρούχια για πάρα πολλές μέρες. 23 μέρες έβρεχε συνεχώς λίγο πριν σκοτωθεί ο Παύλος. Το έγραφε στη γυναίκα του και μάλιστα ακολουθούσε και η φράση «Φρίκι, φρίκι». Λοιπόν, με τα τσαρούχια που έχουν σ' όλα... Πάρα πολύ λεπτή και επειδή ρουφούσε το νερό η σόλα του τσαρουχιού, δεν είναι σαν τα τωρινά μας υποδήματα που αποκλείουν το νερό, δεν επιτρέπουν στην υγρασία να φτάσει στο πόδι μας. Λοιπόν, είχε μία επιμονή ο Παύλος να είναι με τα τσαρούχια, αλλιώς τι σόι πολεμιστής θα ήταν. Οπότε ο Λάκης Πύρζας, ο Φλωρινιώτης, είναι αυτός που του άφησε, ο πιο εμπιστός του, που του άφησε το σταυρό να τον πάει στη γυναίκα του και τον ντουθέκι στο γιο του και να τους πει ότι έκανε το καθήκον του, και πράγματι κατέβηκε ο Λάκης Πύρζας στην Αθήνα και τα είπε στη γυναίκα του αυτά. Λοιπόν, ο Λάκης Πύρζας επιμένει να του φτιάξει μπότες. Να πάνε σε έναν τσαγκάρι να του φτιάξει μπότες, γιατί δεν γινόταν άλλο αυτό. Αφού δεν τα βγάζανε ούτε στον ύπνο τα τσαρούχια. Επειδή αν τα βγάζαν, το άλλο πρωί θα υπήρχε ο κίνδυνος να μην χωρέσει το πόδι τους μέσα στο τσαρούχι. Όμως ο Παύλος δεν τον άκουσε και βέβαια σκοτώθηκε και δεν υπήρχε πια θέμα για τα... υποδήματά του. Πάντως η Ναταλία όταν συνάντησε τις γυναίκες της Δροσοπηγής και του Λεχόβου, που ήταν από τους τελευταίους που είδαν τον Παύλο της, και τις ρώτησε πώς ήταν ο Παύλος, είπαν οι γυναίκες, τα πόδια του ήταν μελανιασμένα και παραμορφωμένα από την πολυήμερη υγρασία μέσα στην οποία ήταν τα πόδια του.
1: Κύριε Θημιάδου, πιστεύετε ότι η ιστορική μνήμη κινδυνεύει σιγά σιγά με τα χρόνια να ατονίσει, και ποια είναι η ευθύνη, δηλαδή τι ευθύνη έχουν το σχολείο, η οικογένεια, αλλά και προπαντός οι άνθρωποι του πνεύματος για να αποτρέψουν να συμβεί αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή θέλω να τα μοιράζουμε αυτά, δεν το κάνω αν δεν μου το ζητήσουν, γιατί ξέρω ότι θέλω να απευθύνομαι σε κάποιους που ενδιαφέρονται. Δεν είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται σήμερα. Είπατε για τα σχολεία. Μπήκε η τοπική ιστορία, μπήκε. Άρα εμείς στη Μακεδονία μπορούμε να μιλάμε για τον μακεδονικό αγώνα πια με τη βούλα του Υπουργείου, ας το πω έτσι. Μπήκε υποχρεωτικά η τοπική ιστορία. Ως τώρα ήταν προαιρετικό. Αν κάποιος δάσκαλος ήθελε, μπορούσε να διαθέσει έναν αριθμό ωρών από το μάθημα για να μιλήσει για την τοπική ιστορία στα παιδιά. Εγώ πάντως από την εμπειρία μου είχα καταλάβει ότι τα παιδιά όταν τους μιλούσες για τον τόπο τους έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά φαίνεται πως το Υπουργείο άργησε, θα πω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν ξέρω, ελπίζω. Τι να πω.
1: Πολλοί συμπατριώτες μας και που ακούν αυτή την εκπομπή ζουν μακριά από την Ελλάδα όπως και εμείς. Και προσπαθούν να μεταδώσουν στα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, τις παραδόσεις μας. Πώς μπορεί, κύριε Ευθυμιάδου, η ιστορία του Παύλου Μελά να γίνει ίσως μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές των Ελλήνων της Διασποράς?
0: Εσείς, η ομογένειά μας, έχετε μια άλλη αγάπη για την πατρίδα. Μεγαλύτερη, θα έλεγα. Έχετε τις αγωνίες σας, βεβαίως τις έχετε πάντα, αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να νιώθουν Έλληνες τα παιδιά σας, αν θα μιλάνε τα ελληνικά. Τώρα τι να συζητάμε, τώρα μου ήρθε ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό που κάνουν τα σχολεία υστερούν τα Ελληνόπουλα, εδώ μιλάω για τα δικά μας Ελληνόπουλα, στην κατανόηση κειμένου. Άρα κάτι πάει να χαθεί με τη γλώσσα, ακόμα και εδώ μέσα στην πατρίδα μας. Να φανταστείτε ότι μιλούσα για ένα παιδί ήρωα που ήταν Τσομπανόπουλο και παιδιά από χωριό δεν ήξεραν τι θα πει Τσομπανόπουλο. Αρχίζουν να, κάπως τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω τις αγωνίες μου κι εγώ. Τις έχω τις αγωνίες μου, αλλά από την εμπειρία μου πάντως που χρόνια μιλάω για τον Μελά, ανάβει το ενδιαφέρον των παιδιών για αυτή τη συγκεκριμένη μορφή. Mm-hmm. Αυτό μου δίνει μια ελπίδα, δεν ξέρω.
1: Ναι, και εμείς έχουμε την ίδια ελπίδα. Δυστυχώς, όπως είπατε, το επίπεδο έχει κατέβει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία, και αυτό το δείχνουν και αυτές οι έρευνες PISA που δημοσιεύονται και κάθε χρόνο. Ναι. Έχετε κάποια άλλα μελλοντικά σχέδια, δηλαδή θέλω να πω ποιο είναι το επόμενο ιστορικό θέμα που ίσως θα θέλατε να φωτίσετε μέσα από ένα βιβλίο? Υπάρχει κάποια ιστορία που περιμένει ακόμη να γραφτεί από εσάς?
0: Κάθε φορά λέω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μου βιβλίο. Κάθε φορά το λέω αυτό. Αυτή τη φορά σαν να το πιστεύω περισσότερο. Γιατί εντάξει, έκλεισα και με τον Παύλο Μελά. Συμπεριέλαβα σε αυτό το βιβλίο ό,τι ανακάλυψα, ό,τι με συγκίνησε. Δεν ξέρω, αλλά θα συνεχίσω να αφηγούμε. Αυτό. Όσο είμαι γερή, θα συνεχίσω να μαζεύω τα παιδιά της πατρίδας και να τους μιλάω για αυτή την ιστορία, για την οποία δεν γράφουν τα σχολικά εγχειρίδια.
1: Και η τεχνολογία σήμερα βοηθάει μέσα από την εκπομπή μας να ακούγεται ο λόγος σας και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος.
0: Αυτό πούμε, είναι πραγματικά
1: και να την ακούσουν και οι ομογενείς της Γερμανίας και όχι μόνο. Και πρέπει να σας πω, κυρία Ευθυμιάδου Παπασταύρου, ότι αυτό που γράψατε στο βιβλίο σας, ότι θέλετε να πετύχετε, δηλαδή να γίνετε η γέφυρα σε όλα τα ρέματα για να γνωρίσουν όλοι το Παύλο Μελά, με αυτό το βιβλίο και όχι μόνο, το έχετε καταφέρει.
0: Γέννητο λέει, γέννητο, μακάρι, εύχομαι, τι να πω, αυτό πάλεψα να πετύχω, εύχομαι. Πάρα πολύ ωραία, ποιητικά. Πάμε προς το τέλος εκπομπής,
1: ναι,
0: μόνο επειδή τελειώνει. Να μην αφήσω μια εκκρεμότητα που είπα πριν, μπορείτε να μπείτε, γιατί αυτό το διαδίκτυο δεν προσφέρει μόνο σκουπίδια αλλά προσφέρει και ωραία πράγματα σε όποιον όμως ξέρει να ψάχνει. Μπορείτε να μπείτε, χτυπήσετε στο Google Macedonian Fighters. Είναι η δουλειά που έχει κάνει μία φοιτήτρια του ιστορικού
1: τμήματος.
0: Ναι. Εκεί έχει καταγράψει η Ευαγγελία πάνω από 9.145, νομίζω ο τελευταίος αριθμός που είδα, Μακεδονομάχους. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Εκεί ανατρέχουμε όλοι τώρα. Εγώ προσωπικά και από το μουσείο όλοι μας, όταν θέλουμε να δούμε αν πράγματι κάποιος υπήρξε Μακεδονομάχος, γιατί μην νομίζετε, καμιά φορά έρχονται απόγονοι και ψάχνουν, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους προγόνους τους. Η Ευαγγελία με τις πηγές της, με την ακούραστη έρευνά της, με την ακούραστη εργασία της, μας προσφέρει ένα εργαλείο να μπορούμε να είμαστε σίγουροι και να δίνουμε σίγουρες απαντήσεις σε ανθρώπους που ψάχνουν. Πάντως φέτος είχα και ένα εκπληκτικό αίσθημα ότι μου αποκαλύφθηκαν πολλοί απόγονοι Μακεδονομάχων στις τάξεις των εκπαιδευτικών και στις τάξεις των παιδιών λιγότερο. Πολλοί εκπαιδευτικοί από τα τμήματα που έρχονται και συνοδεύουν τα παιδιά στο μουσείο μου αποκαλύπτουν ότι είναι απόγονοι Μακεδονομάχων και πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερη συγκίνηση όλες αυτές τις στιγμές.
1: Είναι πολύ σπουδαίο να κατάγεσαι από καταγεγραμμένους Μακεδονομάχους, και αυτό το λέω, το τονίζω και το λέω ιδιαίτερα, διότι Αυτός ο χαρακτηρισμός Μακεδονομάχος χρησιμοποιήθηκε και πολύ ηρωνικά και σαρκαστικά στη σημερινή εποχή, δηλαδή σε όλους, ας πούμε, εμάς, σε όλο τον κόσμο, την πλειοψηφία που αντιτάχθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάποια μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι και πολιτικοί μας λέγανε ηρωνικά ότι είμαστε δίθεν Μακεδονομάχοι και... Και εγώ θα τους έλεγα ότι είναι τιμή να είσαι Μακεδονομάχος και είναι πολύ κακό που χρησιμοποιούν ειδικά αυτό το, αυτό το χαρακτηριστικό με αυτό το αρνητικό τρόπο. Κυρία Ευθυμιάδου Παπασταύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας ραδιοφωνική κουβέντα και συζήτηση, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρήχατε. Είναι πάντοτε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας ακούμε. Είναι η δεύτερη φορά που σας έχουμε στην εκπομπή, γιατί και πέρυσι μας είχατε μιλήσει για τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Και γιατί όχι στο μέλλον να σας ξαναέχουμε, να έχουμε ας πούμε πάλι μια έτσι ιστορική κουβέντα, διότι είμαι σίγουρος ότι θα το θέλουν αυτό και οι ακροατές μας.
0: Τιμή και χαρά μου τεράστια που ήμουν σήμερα κοντά στους ομογενείς μας. Υπήρξα κι εγώ παιδί ομογενών, γεννήθηκα στην Αυστραλία και ήρθα μικρή από εκεί. Και πάντα ο απόδημος ελληνισμός με συγκινεί και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τιμή και χαρά μου.
1: Ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.
0: Και εγώ πολύ. Καληνύχτα.

0: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart. Zuständig für die Sendung sind Kostas Kachrimanidis und Yannis Gekas.
1: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Kostas Kachrimanidis und Yannis Gekas. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Ομογένεια. Εδώ ο ραδιοσταθμός Freies Radio für Stuttgart, η εκπομπή Radio Synthesis. Ο Γιάννης Ογκέκας στο μικρόφωνο και ο Κώστας Καχρημανίδης. Έχουμε σήμερα κάτι έτσι ιδιαίτερο, θα έλεγα, κάτι σημαντικό. Σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά στη Θράκη, σε ένα τόπο με ιδιαίτερη ιστορία, με διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και παραδόσεις που συνυπάρχουν εδώ και αιώνες. Στα ορεινά χωριά της Ξάνθησης και της Ροδόπης ζουν υπομάκοι, άνθρωποι που αποτελούν μέρος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, αλλά διαθέτουν τη δική τους γλώσσα, τις δικές τους παραδόσεις και μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα. Και εδώ προκύπτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για τους Πομάκους? Γνωρίζουμε από πού προέρχονται? Ποια γλώσσα μιλούν? Πώς διαφέρουν από τους άλλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Θράκης και κυρίως πόσο ελεύθερα μπορούν να διατηρούν και να εκφράζουν τη δική τους ταυτότητα? Το ζήτημα αυτό ήρθε ξανά στο προσκήνιο πριν από λίγες ημέρες, όταν ένας εκπρόσωπος των Πομάκων της Ξάνθης πήρε το λόγο στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον ΟΑΣΕ, και μίλησε για κάποια πράγματα για τα οποία θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του. Άνθρωπος αυτός είναι σήμερα μαζί μας. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Μπενιαμίν Κόντε, εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Νομού Ξάνθης. Κύριε Κόντε, σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
2: Καλησπέρα, θα ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκλησή σας. Να καλησπέρισω και τους ακροατές σας. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσει η ελληνική ομογένεια ένα κομμάτι της Ελλάδος, ένα αναπόφευκτο κομμάτι του μοσαϊκού της Θράκης.
3: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Κόντε. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας καλύτερα το ζήτημα, ποια είναι η ιστορική προέλευση των Πομάκων και ποια είναι, όπως αναφέρθηκε και πριν ο Κώστας, η διαφορά ανάμεσα στην πομακική, τουρκική και την ρωμά πολιτιστική ταυτότητα στη Θράκη, και πώς συνυπάρχουν αυτές οι ομάδες σήμερα στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.
2: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτές οι κοινότητες, οι συμπτώσεις της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης συνυπάρχουν αιώνες με τους χριστιανούς, συμβιώνουμε αρμονικά και είναι κάτι, αυτό είναι το φυσιολογικό για εμάς. Τώρα, για να αρχίσουμε λίγο, για να είναι πιο ξεκάθαρο για τους ακροατές σας, οι Πομάκοι αποτελούν μία από τις τρεις συνιστώσεις της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Οι Πομάκοι είμαστε σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι, είμαστε γηγενής πληθυσμός ο οποίος εξισλαβίστηκε και εξισλαμίστηκε με το πέρασμα των χρόνων. Οι Πομάκοι υπάρχουν και άλλοι Λεβίτες, Μπεκτασίδες Πομάκοι και Μουσουλμάνοι Σουνίτες. Οι Μπεκτασίδες κατά κύριο λόγο κατοικούν στα χωριά του Εύρου, ενώ οι υπόλοιποι στα χωριά της Ξάνθης και της Κομωτινής. Γενικότερα η αρμονική συμβίωση και εντός και εκτός της μειονότητας είναι πραγματικότητα την οποία έχουμε μεγαλώσει, στην οποία έχουν ζήσει γενιές και γενιές. Γενικότερα οι Πομάκοι, όπως προείπα, είμαστε γηγενής πληθυσμός. Σύμφωνα με ερευνητές, ιστορικούς, με μελετητές, είμαστε αυτόχθονοι πληθυσμοί οι οποίοι δεν έχουν έρθει από πουθενά. Κατοικούμε στα βουνά της Ροδόπης για αιώνες και αποτελούμε ένα απόφαστο κομμάτι της Θράκης και αυτού του μοσαϊκού.
3: Κύριε Κόντε, οι Πομάκοι είναι οι απόγονοι των αρχαίων Αγριάνων, ενός θρακικού φύλου, το οποίο μάλιστα ακολούθησε και το Μέγα Αλέξανδρο στις εκστρατείες του στην Ασία. Υπάρχει κάποια δόση αληθείας, διότι είναι αρκετοί ιστορικοί που το υποστηρίζουν αυτό.
2: Κοιτάξτε, πολύ σωστά. Υπάρχουν πολλοί ιστορικοί οι οποίοι το υποστηρίζουν αυτό. Υπάρχει και στη λαϊκή παράδοση των Πομάκων ότι ίσχυε αυτό. Υπάρχουν αναφορές, αν δεν κάνω λάθος, και στον Όμηρο, ο οποίος αναφέρεται έτσι σε θρακικά φύλλα τα οποία ζούσαν στην οροσειρά της Ροδόπης. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε έτσι με σιγουριά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και την προφορική παράδοση των κομμάτων, το υποστηρίζουν και ιστορικοί. Οπότε φαίνεται να έχει έτσι μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβαίνει αυτό. Σωστά.
3: Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πομακικής γλώσσας και πώς διατηρείται αυτή η προφορική της παράδοση από γενιά σε γενιά? Και έχουμε περίπου κάποια εκτίμηση για το πώς οι άνθρωποι μιλούν πομακικά στη Θράκη σήμερα?
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω να σας απαντήσω με αριθμούς για το ποιο είναι το μέγεθος των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την πομακική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, για τα πομακοχώρια της Κάνθης θα σας μιλήσω ότι αν όχι όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων γνωρίζει και μιλάει την πομακική γλώσσα, η οποία είναι μια νοτιοσλαβική γλώσσα, η οποία χωρίζεται σε διάφορα ιδιώματα και έχει διάφορους ιδιωματισμούς από χωριό σε χωριό. Έχει αρκετές επιρροές από τα Οθωμανικά, από τα Ελληνικά, και σύμφωνα με γλωσσολόγους και από τα λατινικά. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κράμα έτσι, μια γλώσσα που έχει επιρροές από διάφορες έτσι, από διάφορους λαούς, και επιβιώνει όλους αυτούς τους αιώνες προφορικά. Δυστυχώς δεν υπήρχε γραφή, γλωσσολόγοι και ειδικοί έχουν ορίσει το λατινικό σλαβικό αλφάβητο. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είναι μια προφορική γλώσσα και ο κόσμος την μιλάει.
3: Έχει υποχωρήσει καθόλου η χρήση της γλώσσας ανάμεσα στους νέους? Δηλαδή, οι νεότερες γενιές προτιμούν να μιλούν, ας πούμε, και στο σπίτι τους, κυρίως τα πομακικά, προτιμούν τα ελληνικά ή μήπως τα τουρκικά?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω έτσι με σιγουριά. Δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα. Ξέρω και βλέπω, αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι μια γλώσσα που ομιλείται μεταξύ των πομάκων. Και εμείς, ας πούμε, στο σπίτι μου έχουμε δύο μητρικές γλώσσες. Η μία είναι τα ελληνικά και η άλλη είναι πομακικά. Μεγάλωσα και με τις δύο γλώσσες, είναι εξίσου και οι δύο δικές μου γλώσσες. Οπότε θα σας απαντήσω ότι έχει να κάνει σίγουρα και με την οικογένεια, σίγουρα με το αν είναι πάνω στο χωριό μια οικογένεια ή κάτω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια ζωντανή γλώσσα. Αν ανεβείτε στα πομακοχώρια της Ξάνθης, θα δείτε ότι ο κόσμος την χρησιμοποιεί, την μιλάει και αποτελεί ένα κομμάτι της ταυτότητά.
3: Ισχύει, κύριε Κόντε, ότι η πρώτη φορά που έρχεστε σε επαφή με την τουρκική γλώσσα είναι όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο? Δηλαδή, οι πομάκοι γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα αρχής εξ αρχής, ή είναι τότε πραγματικά η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή και την μαθαίνουν ως ξένη γλώσσα?
2: Κοιτάξτε, στη Θράκη γενικά, όπως είπαμε και στην αρχή, υπάρχουν διάφορες έτσι, ομάδες, διάφορες κοινότητες. Μία από αυτές τις κοινότητες είναι και οι τουρκογενείς, οι οποίοι έχουν ως μητρική την τουρκική. Οι πομάκοι, σαν πομάκοι, δεν έχουν ως μητρική την τουρκική. Παρ' όλα αυτά, είναι μία γλώσσα την οποία και τη μαθαίνουμε στα μειονοτικά σχολεία. Είναι μία γλώσσα την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε κτλ. Και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμαστε ότι η γνώση γενικότερα της και η πολυγλωσσία και όλο αυτό είναι δύναμη. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό έτσι, να γνωρίζουμε όσο δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, η μητρική μας γλώσσα όχι, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει επαφή και με την τουρκική.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, Γιάννη. Κύριε Κόντε, πώς... πέρα από τη γλώσσα, που σίγουρα είναι ένα ισχυρός δείκτης για το να μπορείς να πεις ότι είσαι πομάκος ή όχι, ποια είναι άλλα, πώς διακρίνεις τον πομάκο, πέρα από τη γλώσσα, είναι χορεύουν διαφορετικά, έχουν άλλους, γιατί είστε εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου, έχουν άλλους χορούς, τι άλλο υπάρχει για να μπορούμε να διακρίνουμε, να πούμε ότι είναι αυτή η Πομάκη?
2: Εκτός από το γλωσσικό έτσι υπόβαθρο, υπάρχει και το πολιτιστικό υπόβαθρο, το οποίο μπορεί να διαχωρίσει ένα κομμάτι από έναν Ρωμά ή έναν οικογενή. Γενικά η πολιτιστική ταυτότητα των Ρωμάκων είναι θρακιώτικη, δεν διαφέρει σε πολλά από την θρακιώτικη παράδοση, θρακιώτικη από την μυθολογία μας και την ιστορία. Είναι βασισμένα και αλληλένδετα αυτά από τους χορούς, τα τραγούδια, τις μουσικές, τη γαστρονομία. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Η παραδοσιακή κουζίνα είναι κάτι το οποίο έτσι, για το οποίο ξεχωρίζουν τους πομάκους.
3: Τι σπεσιαλιτέ υπάρχει?
2: Πομάκι και η πίτα. Η πιο γνωστή, το πατέτνικ, που είναι στην ουσία μια πατατόπιτα, πατατοριζόπιτα για να είμαστε πιο ακριβείς. Γενικότερα το πολιτιστικό και το γλωσσικό υπόβαθρο είναι αυτά που διαχωρίζουν τις κοινότητες της μειονότητας. Σε πρώτη φάση εννοείται και το σημαντικότερο είναι η γλώσσα, γιατί οι τουρκογενείς μιλάνε τουρκογενεί, οι Ρωμά μιλάνε Ρωμανοί, οι Πομάκοι μιλάνε Πομακικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς ο κόσμος έρχεται σε επαφή και με την τουρκική γλώσσα, όλες οι κοινότητες έρχονται σε επαφή με την τουρκική γλώσσα, στην ουσία όσοι είναι τουρκόφωνοι, γιατί υπάρχουν και τουρκόφωνοι Πομάκοι σε κάποια χωριά που έχουν έτσι ξεχάσει την Πομακική, στην ουσία αυτό που τους διαφοροποιεί είναι το πολιτιστικό υπόβαθρο.
3: Εγκαταλείπουν τα ορεινά χωριά, τα Πομακικά, οι νέοι για να σπουδάσουν, για να πάνε να σπουδάσουν ή να εργαστούν κάπου αλλού? Δηλαδή, γιατί αυτό το φαινόμενο το παρατηρούμε πάρα πολύ στην ελληνική επαρχία. Και αν ναι, πώς επηρεάζει αυτή η μετακίνηση των νέων τη γενικότερη νοοτροπία και τους ορίζοντες των Πομάκων σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ τα μέρη τους?
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι Πομάκοι πολύ συχνά ότι δεν σπουδάζουν, δεν καταφέρουν να περάσουν κάποιο πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι πολύ πιθανό να εργαστούν στα ναυπηγεία του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων επιλέγει να σπουδάσει, επιλέγει να παραμείνει στην Ελλάδα, να προσπαθήσει να εργαστεί πάνω στο αντικείμενο το οποίο σπουδάζει, να εξειδικευτεί. Και στην ουσία είτε να γυρίσει στον τόπο του και να φέρει αυτές τις νέες γνώσεις και να συνεισφέρει στον ανήκουσον οι ορίζοντες των πιο μεγάλων ανθρώπων, η τεχνογνωσία ίσως η οποία μπορεί να μην υπάρχει. Οπότε στην ουσία η αλήθεια είναι ότι Πομάκια αγαπάμε αρκετά τον τόπο μας. Πολύ συχνά άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στα χωριά και έχουν φύγει για σπουδές έχουν επιστρέψει για να βοηθήσουν στο να αναπτυχθούν τα χωριά τους. Οπότε νομίζω ότι γενικά η κοινότητα αρχίζει και εξελίσσεται, αρχίζει και γνωρίζει περισσότερο. Και οι ίδιοι γονείς μας, δηλαδή οι προηγούμενες γενιές, επειδή ίσως μπορεί να μην είχαν την δυνατότητα οι οικογένειές τους να τους πάνε για σπουδές, να τους στηρίξουν για να καταφέρουν τέλος πάντων να βγάλουν κάποιο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι και αυτές οι γενιές είναι πολύ θετικές και υποστηρικτικές, έτσι ώστε τα παιδιά τους να μορφωθούν, να λάβουν, να εξειδικευτούν σε κάτι συγκεκριμένο και στην ουσία να ανοίξουν τα τερά τους και να κάνουν ό,τι επιλέξουν εν τέλει αυτά.
3: Έχω έτσι μια απορία, και ίσως και πιστεύω αρκετοί ακροατές, όσοι ας πούμε δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερα τις συνθήκες στα, ας πούμε, στα μειονοτικά χωριά της Ροδόπης και της Ξάνθης, πώς συνυπάρχουν μεταξύ τους αυτές οι διαφορετικές, όπως είπατε, συνιστώσεις. Όπως είπατε νωρίτερα, ζούνε μαζί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Αλλά όμως είναι διακριτές οι κοινότητες. Δεν θέλω να πω ότι η κάθε κοινότητα στην πράξη, στην καθημερινότητα, επί της ουσίας μένει μεταξύ της. Υπάρχει οι σχέσεις είναι ειρηνικές, είναι ομαλές, υπάρχουν ίσως και κάποιοι ανταγωνισμοί ή κάποιες εντάσεις, ή πλέον μπορούμε να πούμε ότι οι συνιστώσεις αυτές πλέον έχουν αναμειχθεί και δεν μπορεί να τις διακρίνει πλέον κάποιος. Δηλαδή κάποιος να μπορεί να είναι μισός Πομάκος, μισός δεν ξέρω, Ρωμά ή οτιδήποτε άλλο.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα, όπως πολύ σωστά ξαναναφέρατε και επισημάνατε, υπάρχουν αρμονικά εδώ και αιώνες, οπότε ο μόνος τρόπος ίσως για να διακρίνει την καταγωγή του άλλου είναι να τον ρωτήσει ευθέως. Στην Ξάνθη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσα, μέσα στις παρέες υπήρχαν χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Πόντι, Σαρακατσάνοι, Πομάκοι, τουρκογενείς, Ρωμά, παιδιά τα οποία ο ένας πατέρας μπορεί να ήταν Πομάκος, ο άλλος μπορεί να ήταν Πόντιος. Οπότε όλη αυτή η αρμονική συνύπαρξη για εμάς είναι η πραγματικότητά μας. Τολμώ να σας πω ότι με αυτό μεγαλώσαμε, αυτή ήταν η κανονικότητά μας. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ το διακριτό ή κάποια αντιπαλότητα κτλ. Και θα ορμόμενος από την ερώτησή σας, θα δώσω έμφαση έτσι ίσως στο γεγονός ότι είναι πολύ συγκεκριμένοι οι μηχανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να υπάρξει αυτή η διχόνια μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, οι οποίοι όπως έτσι ίσως γνωρίζετε, χρησιμοποιώντας την θρησκεία προσπαθούν να επιβάλλουν σε όλη την μειονότητα μία εθνική ταυτότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις συνιστώσεις της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης.
3: Τα τελευταία χρόνια, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, οι σχέσεις μεταξύ των μουσουλμάνων της Θράκης με τους χριστιανούς έχει υπάρξει, ας πούμε, μια προσέγγιση, οι επαφές πλέον είναι, ας πούμε, στη καθημερινότητα ένα καθημερινό φαινόμενο, ή μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο παράλληλες κοινωνίες στην Θράκη, και πώς θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια ακόμη μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της μειονότητας και της υπόλοιπης τοπικής κοινωνίας στη Θράκη.
2: Κοιτάξτε, γενικά δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, δεν υπάρχουν δύο κοινωνίες. Είναι μία κοινωνία και αποτελείται από αυτή την πολυφωνία και την πολυπολιτισμικότητα. Για μας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πολύ εντάξει και είναι η πραγματικότητά μας. Με αυτό γεννηθήκαμε, με αυτό μεγαλώσαμε. Τη μία άκρη να ακούσουμε κάποιον να μιλάει ποντιακά, στην άλλη γωνία να ακούσουμε κάποιον να μιλάει πομακικά, στην πλατεία να ακούσουμε κάποιον να μιλάει ρωμανέ και στο παζάρι να ακούσουμε κάποιον να μιλάει τουρκικά. Για μας η συνύπαρξη δεν διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικές κοινωνίες. Είναι μία κοινωνία, λειτουργεί ως μία, και μέσα σε αυτή την κοινωνία συνυπάρχουν όλες αυτές οι ομάδες.
1: Ίσως να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα, Γιάννη. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, κάποια γειτονική χώρα, η οποία προσπαθεί έτσι να επιβληθεί και να επιβάλλει πράγματα. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον από αυτό που μας είπατε. Και η ερώτηση είναι, έχει ενταθεί αυτό τον τελευταίο καιρό? Πότε ξεκίνησε αυτό? Υπάρχουν κάποια έτσι milestones πάνω σε αυτό? Πότε έγινε τι και ξεκίνησε αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν γνωρίζω πότε ξεκίνησε. Μπορώ να σας απαντήσω στο ότι Υπάρχουν πράγματα, έχουν αναπτυχθεί παράτυποι μηχανισμοί οι οποίοι μέσω της θρησκείας προσπαθούν να επιβάλλουν μια εθνική ταυτότητα, όπως σας είπα, στη μειονότητα. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της μειονότητας, οι οποίοι προσπαθούν μέσω της θρησκείας να επιβάλλουν μέσα στη μειονότητα κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι η μειονότητα. Αυτό είναι έτσι ένα... Το αντιμετωπίζουμε οι κοινότητες της μειονότητας αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, τώρα δεν ξέρω αν έχει ενταχθεί ή αν είναι τα σταθερά τους, ας πούμε, και ισχυρίζονται αυτά που ισχυρίζονται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό. Τώρα, ποιος υπάρχει από πίσω και σε τι αποσκοπεί, αυτό δεν το γνωρίζω.
3: Η δική μου προσωπική γνώμη είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω, θα ήθελα την εκτίμησή σας. Πιστεύετε ότι το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής είναι εκείνος ο μηχανισμός που επιχειρεί ή τέλος πάντων οργανώνει την τουρκοποίηση και την χειραγώγηση της μειονότητας, πολλές φορές δημιουργώντας, ας πούμε, καταστάσεις έτσι, αποσταθεροποίησης περιοχής?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν μηχανισμοί παράτυποι, γνωστοί στο ευρύ κοινό της Τράκης, σε δομοκτήδες, οι οποίοι προσπαθούν έτσι να επιβάλλουν μια μέσω θρησκείας μια την τουρκική ταυτότητα στους μουσουλμάνους της Τράκης. Τώρα ποια η σχέση τους και αν έχουν σχέση με το προξενείο δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο.
3: Ναι, αν θέλετε... θέλετε λίγο ίσως να μας αναλύσετε τι ισχύει γενικότερα για τις μουφτίες, να μας πείτε έτσι γενικά κάποια πράγματα, γιατί πώς αξιολογείτε όλο αυτό που συμβαίνει με ας πούμε τους νόμιμους μουφτίδες οι οποίοι είναι διορισμένοι από το ελληνικό δημόσιο και από τους λεγόμενους ψευδομουφτίδες οι οποίοι λένε ότι έχουν βγει με δημοκρατικές διαδικασίες, το οποίο όμως αντιβαίνει από ό,τι γνωρίζω στην συνθήκη της Λοζάνης, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι αυτό θέμα έρχεται και επανέρχεται και η Τουρκία επιμένει πάρα πολύ σε αυτό, και το περίεργο είναι ότι προσπαθεί να επιβάλλει στην Ελλάδα όσο αφορά για τους μουφτίδες, το οποίο δεν ισχύει ούτε καν στην δική της χώρα, διότι εξ όσων και εγώ γνωρίζω οι μουφτίδες διορίζονται ακόμα...
1: Γιάννη, δεν έχεις καλή ακουστική, θα διακόψω λίγο. Άλλαξε θέση κάπως, κάτι έγινε τώρα. Γιάννη.
3: Ναι, τώρα με ακούς?
1: Ναι, τώρα πάλι είσαι εδώ. Ναι. Συνέχισε.
3: Ναι, δεν ξέρω, κύριος Κόντα, άκουσε την ερώτησή μου ή την επαναλάβω?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπαμε και στην παρέμβασή μας, σύμφωνα με μαρτυρίες από τα χωριά, οι συγκεκριμένες εδωμοκτήδες αναδείχθηκαν εντός πολλών εισαγωγικών με μια διαδικασία στην οποία κανένα δημοκρατικό χαρακτήρα δεν είχε. Ήταν μέσα σε ένα τέμενος 50-60, δεν ξέρω πόσα άτομα, τα οποία υπήρχαν και ανήλικα και σηκώνανε το χέρι για να ψηφίσουν και να αναδείξουν, υποτίθεται, τον ψευδομουχτή. Εγώ αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο δεν τον αναγνωρίζω, δεν είναι δημοκρατική διαδικασία και δεν εμπιστεύομαι επίσης την όλη διαδικασία. Τώρα, από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ανάδειξη των νόμιμων μουφτίδων, των μουφτίδων βασικά, των μουφτίδων της μουσουλμανικής μειονότητας, είναι μέσω μιας πράγματι υπεύθυνο υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, παιδείας και επισκευμάτων, όπου γίνεται μια προκήρυξη, υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στο θέμα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή και αν πληρεί τα κριτήρια, μπορεί και να γίνει. Οπότε Επειδή ακριβώς δεν είμαι και ειδικός, αυτό έχω να σας πω. Ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία ο ψευδομουφτής. Είναι σαν να βγαίνει ένας άνθρωπος και να ανακηρύσσεται μόνος του ότι είναι μητροπολίτης. Προφανώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Αν θέλετε, μπορούμε.
2: Χρειάζεται να υπάρχει το κοινό, να υπάρχει και η εκπαίδευση πίσω από αυτό και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ικανός να διατελέσει αυτά τα χρέη.
4: Και βασικά να γίνεται και αποδεκτός από όλους. Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό και μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων δεν τον αποδέχεται. Και αυτό είναι. Αλλά νομίζω ότι έχουν με κάποιο τρόπο φωνή, έχουν και νομική στήριξη και κάνουν. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα κι εμείς. Δεν είμαστε τόσο αφελείς και νομίζω είναι και αυτό ένα κομμάτι. Δηλαδή αν πει κάποιος εδώ πέρα είμαι αυτός και εκπροσωπώ εσένα, αλλά εσύ δεν τον αποδέχεσαι και δεν είσαι μονάδα, είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας, της μουσουλμανικής κοινότητας, νομίζω είναι φυσιολογικό να ενοχλείσαι.
3: Ναι, καταρχήν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τις μουφτίες στην Ελλάδα και όπως είπαμε, η Τουρκία προσπαθεί εδώ να επιβάλλει τέλος πάντων τις δικές της απαιτήσεις και να αλλάξει το στάτους. Μια άλλη ερώτηση, κύριε Κόντε. Ας πούμε στην ευρύτερη μουσουλμανική κοινότητα στη Θράκη, ισχύει σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα ίσως κληρονομικού δικαίου ή και κάποια άλλο είδος, δεν ξέρω, για γάμους ή για οτιδήποτε, η λεγόμενη σαρία?
2: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το γνωρίζω και δεν είμαι και αρμόδιος για να σας απαντήσει. Είναι ξεκάθαρα σχετικά θέματα τα οποία για το πώς λειτουργεί ο νόμος της αιρίας κτλ. Νομίζω ότι πλέον στην Ελλάδα δεν, για την μουσουλμανική μειονότητα δεν. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν θέλω να σας δώσω λάθος κάποια απάντηση η οποία δεν θα είναι και ορθή, και επειδή δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Με συγχωρείτε.
3: Ναι, όχι, κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε τώρα λίγο στο εκπαιδευτικό πεδίο. Πώς αξιολογείτε έτσι γενικά την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων? Θέλετε λίγο να μας διαφωτίσετε τι ακριβώς ισχύει με τα σχολεία των μουσουλμανοπαίδων? Δηλαδή πηγαίνουν όλα τα παιδιά σε αυτά τα μειονοτικά σχολεία, πηγαίνουν στα κανονικά δημόσια, υπάρχουν μεικτά σχολεία? Βέβαια σε αυτό είναι πιο ειδικός ο Κώστας να μιλήσει, αλλά αν θέλετε μπορείτε λίγο να μας διαφωτίσετε.
2: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν από τα παιδιά της μειονότητας που πήγε σε δημόσιο ελληνόφωνο σχολείο. Το πρόγραμμα σπουδών ήταν στα ελληνικά. Γνωρίζω ότι στα μειονοτικά σχολεία τα παιδιά διδάσκονται τα μισά μαθήματα στα τουρκικά και τα άλλα μισά μαθήματα στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι και πάνω στην ορεινή περιοχή λειτουργούν κάποια αμιγώς ελληνόφωνα σχολεία, τα οποία κάθε χρόνο γεμίζουν από μαθητές οι οποίοι θέλουν να μάθουν τη δεύτερη μητρική μας γλώσσα, τα ελληνικά, που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα, όλο αυτό. Τώρα το πώς και το γιατί διδάσκονται στα μειονοτικά σχολεία τα μισά στα ελληνικά και τα μισά στα τουρκικά είναι κάτι το οποίο

0: και νομίζω, δεν θα λέγω το προάγει εδώ η κυβέρνηση, τα κρατήρια, οτιδήποτε, αλλά είναι επιλογή του καθενός να το κάνει αυτό. Και η ερώτηση τώρα, κατάλαβα, δεν υπάρχει γραπτός λόγος στην Πομακική. Ίσως αυτό θα ήταν ένα έργο μεγάλο, τώρα ίσως όχι του Πολιτιστικού Συλλόγου, οπωσδήποτε, να δημιουργήσετε ειδικά σχολεία ή μέσα στον Πολιτιστικό Σύλλογο να υπάρχει κάποια έτσι, γλωσσομάθεια, κάποια επάρκεια, ας το πούμε έτσι, στην Πομακική. Αυτό σαν ιδέα, τώρα δεν ξέρω αν πάω μακριά, και η ερώτηση είναι, υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, έχει υπάρξει στο παρελθόν, έτσι, σε συνεργασία με τη Δημοτική Στέγηση και Παράδοση, είχε γίνει ένα σεμινάριο εκτάμινων, αν θυμάμαι καλά, στο οποίο προσεγγίζαμε την πομακική γλώσσα, την ιστορία, την παράδοση. Υπήρχαν έτσι και κάποια μαθήματα πομακικών. Παλαιότερα επίσης έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και από το σύλλογό μας και από διάφορα έτσι, πολιτιστικά κέντρα της Θράκης να γίνει καταγραφή της πομακικής γλώσσας. Έχουν ασχοληθεί αρκετοί άνθρωποι με αυτό. Και εμείς ως σύλλογος προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και τη γλώσσα μας και τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Έχουν γίνει καταγραφές, εκδόσεις βιβλίων, σε πομακικά, ελληνικά, αγγλικά. Οπότε υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες και τέτοιες δράσεις. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι.
2: Κύριε Κόντε, αν θυμάμαι καλά. Συγγνώμη, Κώστα.
0: Ναι, ίσως και διαδικτυακά έχει γίνει πολύ πιο εύκολο σήμερα να δημιουργήσετε ένα τέτοιο μάθημα. Ίσως να το βάλετε. Τώρα δεν ήθελα να σας φορτώσω δουλειά, αλλά νομίζω μιας και αγαπάτε τόσο πολύ το μαγικό πολιτισμό, τη γλώσσα, όλα αυτά. Νομίζω είναι λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά έστω και ένα παιδί παραπάνω να μάθει, που δεν θα είναι μόνο ένα, νομίζω αξίζει.
1: Ισχύει και είναι στους στόχους και στα σχέδια του
0: τώρα, το λέτε στο ραδιόφωνο, προσέξτε, είναι ανοιχτό αυτό. Θα ακουστεί, θα έχετε την εργασία
1: μετά. Το γνωρίζω, μην αγχώνετε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Εγώ θυμήθηκα τώρα, μιας και μιλήσαμε για την γλώσσα, την πομακική. Στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε η καταγραφή ή υπήρχε κάποιο λεξικό το οποίο το έχει χρηματοδοτήσει ο επιχειρηματίας, ο Εμφιατζόγλου. Το θυμάμαι σωστά, σας λέει αυτό κάτι ή...
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
2: Πρόδρομος Εμφιατζόγλου νομίζω έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Απλά στην πορεία κάπου δεν ξέρω, πρέπει να μην ολοκληρώθηκε. Αλλά εντάξει, το. Ναι.
1: Και να σας πω τώρα σε αυτό θα είναι ψέματα. Δεν το γνωρίζω.
2: Είστε αρκετά νεαρός στην ηλικία. Γι' αυτό εμείς οι παλαιότεροι, που εντάξει, σας ρίχνουμε περίπου μια εικοσαετία και κάτι, τα θυμόμαστε. Ναι, δεν ξέρω, Κώστα, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο που να σχετίζεται με την παιδεία ή να πάμε στο κομμάτι του ΟΑΣΕ?
0: Νομίζω καλύψαμε το θέμα της παιδείας, αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
2: Ωραία. Ή μάλλον μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι οι Πομάκοι εκπροσωπούνται παρκώς στην περιοχή, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους πολιτικούς φορείς και θεσμούς, στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή η εκπροσώπηση των Πομάκων είναι διακριτή, πιστεύετε, ή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης?
1: Κοιτάξτε, η μειονότητα εκπροσωπείται, υπάρχουν πόσοι μειονοτικοί βουλευτές. Στην τοπική αυτοδιοίκηση επίσης υπάρχουν δήμαρχοι, στα κομμακοχώρια επίσης, δημοτικοί σύμβουλοι, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε σε όλο αυτό. Ό,τι απολαμβάνει ένα χριστιανό τη Θράκη, απολαμβάνει και ένα μουσουλμάνο.
2: Okay. Δεν ξέρω, θέλετε ίσως να μας πείτε και κάποια πράγματα για την συμβολή του συλλόγου σας, ίσως στη διατήρηση της πομακικής ταυτότητας, κάποιες δράσεις που έχουν γίνει ή γενικότερα, ας πούμε, ποιος είναι ο στόχος και το επίκεντρο του συλλόγου?
1: Κοιτάξτε, ο Πολιτικός Σύλλογος Πομάκων το 2007 που ιδρύθηκε, στόχος του ήταν η διαφύλαξη, διάσωση και ανάδειξη του πομακικής γλώσσας, παράδοσης και της λαογραφίας. Έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει έναν εκθεσιακό χώρο με καθημερινά έτσι αντικείμενα, παραδοσιακές χωρίσκες των Πομάκων από διάφορα χωριά και της Ξάνθης και της Κομωτινής. Υπάρχουν, έχουμε εκδώσει

0: άλλα βιβλία, λεπτώματα, CD, ποίηση που είχε μεταφράσει ως αφορμένος ο Σουμπαϊδίν Καραχώτζα, ένας δημοσιογράφος καταγωγής.
1: Πολύ σπουδαίος, το γνωρίζουμε και μεγάλη απώλεια, πραγματικά πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Είχε καταφέρει και είχε μεταφράσει έτσι ποίηση ελληνική και ξένη στα πομακικά, δόθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο. Γενικά και εξακολουθούμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα συμβαίνουν και στην πόλη και εκτός της Ξάνθης και εντός της Ξάνθης, σε συνεργασία με διάφορους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, είτε μας καλούν είτε τους καλούμε και αναδεικνύουμε έτσι τους χορούς, τα τραγούδια και την ιστορία.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε οι συνεχιστές και οι κληρονόμοι του αείμνηστου Σουμπαϊδίν Καραχώτζα. Αυτό πραγματικά με χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι η δουλειά του και η κληρονομιά του συνεχίζεται πραγματικά. Κύριε Κόντε, θέλετε αρχικώς να μας πείτε για αυτή την διάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοφία κάποια πράγματα, δηλαδή ποιο ήταν το αντικείμενό της και πώς βρεθήκατε εν τέλει εκεί να εκπροσωπήσετε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πομάκων Ξάνθης?
0: Το επίκεντρο του συνεδρίου αυτού ήταν οι μειονότητες, οι θρησκευτικές ελευθερίες, η ασφάλεια των μειονοτήτων, υπήρχε μια θεματική, ήταν η ισλαμοφοβία, ο αντισημιτισμός, είχε διάφορες θεματικές έτσι. Εμείς ο Σύλλογος δηλώσαμε συμμετοχή ακριβώς για να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας αναφορικά με τους αυτόκλητους θρησκευτικούς ναστούς που τέλος πάντων αυτοποκαλούνται ως θρησκευτικοί εκπρόσωποι της μειονότητας, και να δείξουμε το τι θέλουμε, τα παιδιά μας να μαθαίνουν και τις διαμετρικές και τα ελληνικά και τα πομακικά. Οπότε κάπως έτσι βρεθήκαμε στο συνέδριο του ΟΑΣΕ. Και η παρένταση μας ήταν πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
2: Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη, πάνω σε αυτό. Ωραία, έγινε αυτό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή συντάσσετε κάποια έκθεση, αναφέρετε αυτό. Ποια είναι η συνέχεια αυτού, δηλαδή υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν ή τι ακριβώς γίνεται μετά?
0: Κοιτάξτε, εμάς το σημαντικότερο ήταν να ακουστεί η φωνή μας. Από εκεί και ύστερα ως σύλλογος προσπαθούμε να ετοιμάσουμε διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με την διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε αυτό ακολουθεί μετά. Στην ουσία το γεγονός ότι θα μας γνωρίσει, ας πούμε, έτσι, η Ευρώπη, ότι επίσης είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε ότι στην Θράκη υπάρχει μια πολυμορφία, υπάρχουν διάφορες έτσι, ομάδες εντός μειονότητας. Οπότε αυτή την πολυφωνία πήγαμε να αναδείξουμε, ότι αποτελούμε και εμείς ένα κομμάτι αυτής της πολυφωνίας.
2: Το θεωρώ σημαντικό και έπρεπε να γίνει. Αυτό που είπατε, κύριε Κόντε, είναι το τι θα κάνετε εσείς μετά. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να υπάρχει συνέχεια από μέρους σας. Αλλά το θέμα είναι και τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, καταλαβαίνω και εσείς θελοντές είσαστε, θέλετε να προσφέρετε, κάνετε. Αλλά τώρα πήγατε στον ΟΑΣΕ, δηλαδή δεν υπάρχουν π.χ. κάποια κονδύλια τα οποία θα μπορείτε να αντλήσετε. Δηλαδή, ένας τέτοιος οργανισμός δεν έχει κάτι για την εκμάθηση της γλώσσας, του πολιτισμού, για τη διάδοση, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι μετά από αυτό? Δηλαδή, αυτή ήταν η ερώτηση. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αν υπάρχει κάτι στα πλαίσια του ΟΑΣΕ, από όσο γνωρίζω όχι. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ακούστηκε η φωνή της πομακικής κοινότητας σε ένα τόσο μεγάλο συνέδριο είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουμε κι εμείς. Είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, είμαστε κομμάτι της Ελλάδος, και όταν έτσι ακούγονται και αναδεικνύεται η πολυμορφία, ίσως ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος για να την προστατέψει περισσότερο αυτή την πολυφωνία.
1: Εκεί αναφερθήκατε σε κάποια αδιαφανή κέντρα που επιχειρούν να επιβάλλουν μια, όπως είπατε, ενιαία τουρκική εθνική ταυτότητα στους Πομάκους και στους Ρωμά. Μιλήσατε για πιέσεις που, όπως καταγγείλατε, δέχονται οι Πομάκοι στη Θράκη. Μπορείτε ίσως να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο επιχειρούν αυτό το πράγμα, και όταν λέτε για μηχανισμούς, θέλετε ίσως να το αποσαφηνίσετε λίγο τι ακριβώς εννοείτε?
0: Κοιτάξτε, όπως θα είδατε από τα μέσα έτσι ενημέρωσης, ίσως και από τις παρεμβάσεις, παρευρίσκονταν εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοποκαλείται ως μουφτής της μειονότητας. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να βαφτίσει την μειονότητα ως τουρκική μέσω της θρησκείας, πράγμα το οποίο αυτομάτως με το έτσι θέλω καταργεί την πολυφωνία και την πολυμορφία της μειονότητας, την πολυπολιτισμικότητα της μειονότητας. Εμείς στην ουσία πήγαμε εκεί για να διαφυλάξουμε αυτή την πολυπολιτισμικότητα και το κομμάτι το κομμακικό. Οπότε από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, στο ότι δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τον λόγο και να αυτοποκαλείται ως μουφτής ή ως μητροπολίτης ή όπως τέλος πάντων αυτός επιθυμεί να αυτοαποκαλεστεί. Με συγχωρείτε. Αυτό.
1: Εκεί κάνατε έτσι και μια, θα έλεγα, συγκινητική παρέμβαση. Μιλήσατε για τον παππού σας, ο οποίος σύμφωνα με την αφήγησή σας απομακρύνθηκε από το τζαμί εξαιτίας της δημόσιας ανάδειξης των πομακικών ριζών του. Πώς επηρέασε αυτή η εμπειρία εσάς και την οικογένειά σας μετέπειτα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια, πριν συγχωρηθεί ο παππούς μου. Όπου όταν έγινε μέλος του σύλλογου η μητέρα μου, τον απομάκρυναν από το τζαμί. Ή ας πούμε πριν από κάποια χρόνια επίσης είχαν υποκολληθεί τα ονόματα των μελών του συλλόγου στο τζαμιά. Ή από τα πιο απλά, να υποβαθμίζουν την κομμακική γλώσσα και να την χαρακτηρίζουν ως άχρηστη. Με αυτά τα μέσα προσπαθούν να το κοιτήσουν.
2: Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή τώρα μιλούσαμε όλη την ώρα έτσι γύρω-γύρω από αυτό και τώρα είπατε 2-3 πράγματα που ήταν, είναι απίστευτα. Αυτό είναι
0: πολύ βαρύ. Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει πριν από κάποια χρόνια. Είχαν προφυλακίσει σε τέμενος τον μουφτή της Κομωτούς.
2: Αυτό το είχαμε δει. Και που έφυγε κακήν κακός από εκεί.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι σίγουρα δεν είναι δημοκρατικά, δεν είναι μέθοδοι μιας δημοκρατίας. Δεν μπορείς να φέρεσαι και να επιβάλλεις με το έτσι θέλω μια ταυτότητα σε μια ομάδα, σε έναν άνθρωπο, σε όποιον.
2: Το κράτος σας στηρίζει, η ελληνική πολιτεία έχει παρέμβει πάνω σε αυτά, ο Δήμος, δεν ξέρω ποιοι. Για να σας στηρίξει.
0: Η ελληνική πολιτεία στο περιστατικό με τον μάλλον η δικαιοσύνη, όχι η πολιτεία, η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της. Ο καθένας είναι αρμόδιος στο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό.
2: Απλά το να βγάλεις και ονόματα κάποιων ανθρώπων μπροστά στο τζαμί ή στην εκκλησία τέλος πάντων για να πεις αυτή είναι έτσι, αυτό είναι χοντρό.
0: Αυτό είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, όσο εγώ μάλιστα ήμουν παιδί, οπότε δεν θυμάμαι τι είχε συμβεί και τι ακριβώς, οπότε δεν μπορώ να το μεταφέρω ξεκάθαρα το τι είχε συμβεί τότε, πώς διαχειρίστηκε τις αρμόδιες αρχές.
1: Αναφερθήκατε επίσης σε ανεπίσημα θρησκευτικά μαθήματα που καλλιεργούν φόβο και εξτρεμισμό. Μπορείτε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς διδάσκεται σε αυτά, δηλαδή διδάσκεται ανθεληνισμός, διδάσκεται ίσως μια ακραία μορφή ισλαμισμού ή τι ακριβώς εννοούσατε με αυτό?
0: Αυτό που εννοούσα ήταν το ότι οι μηχανισμοί τέλος πάντων του ψευδομουρτή αυτό που προσπαθούν να κάνουν μέσα στα κατηγορητικά να μην να αλλάξουν το πιστεύω των παιδιών που την καταγωγή, να δώσουν μια άλλη ταυτότητα μέσω της θρησκείας. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω σήμερα στην συνέντευξή μας ότι μέσω της θρησκείας προσπαθούν να τα πετύχουν όλα αυτά. Το να γεμίσεις ένα παιδί με φόβο λέγοντάς του ότι ξέρω εγώ δεν έχω κάποιο, βασικά δεν έχω κάποιο έτσι χειροπιαστό παράδειγμα σας φέρω τώρα, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες ίσως δεν έχει κάποιο νόημα να τις αναφέρουμε τώρα στον αέρα, υπάρχουν, έχουν αναπτύξει τέλος πάντων κάποιους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να φοβήσουν ίσως τον κόσμο, να τον απομακρύνουν, να τον κάνουν φοβηθεί και να νιώσει κάποια απειλή. Εμείς από την άλλη αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε αυτήν την πολυπολιτισμικότητα και την κομματική μας καταγωγή, ιστορία και τα ήθη και τα έθνα.
1: Πώς αντέδρασαν αλήθεια οι
2: Γιάννη, δεν ακούγεται.
0: Δεν σας ακούω.
2: Γιάννη, δεν ακούγεται.
1: Η παρέμβαση που κάνατε εκεί στο
2: Μασέ. Γιάννη, επανέλαβε.
1: Υπήρξαν κάποιες.
2: Γιάννη, επανέλαβε. Είχες
1: διακοπή. Ναι. Ωραία, ναι. Εντάξει, ναι, η ερώτησή μου είναι πώς αντέδρασαν οι παρευρισκόμενοι στην παρέμβασή σας εκεί στον ΟΑΣΕ. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ή υπήρξε κάποια επικοινωνία από κάποιες διπλωματικές αποστολές μετά την ομιλία σας?
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν ήρθατε επικοινωνία με κάποιο εκπρόσωπο κάποιου διπλωματικού. Ήρθαν άνθρωποι που εκπροσωπούσαν άλλους συλλόγους, άλλους φορείς και οργανισμούς από διάφορες χώρες, οι οποίοι επιθυμούσαν να μάθουν περισσότερα για τη μειονότητα της Τράκης, από ποιους αποτελείται, τι είναι. Επειδή ακριβώς είναι κάτι άγνωστο από ό,τι φαίνεται, ή μάλλον όχι τόσο γνωστό στην Ευρώπη, ήρθε πολλοί κόσμος και διάφοροι φορείς για να μάθουν, να ρωτήσουν και να καταλάβουν το τι από ποιος ακριβώς αποτελεί την μουσουλμανική μειονότητα, τι γλώσσα μιλάμε, τι θρησκεία έχουμε, από πού καταγόμαστε, όλο αυτό.
1: Ο ψευδομουφτής, ο Μουσταφά Τράμπα, δεν επιχείρησε να σας απαντήσει σε αυτά πάνω που είπατε.
0: Κοιτάξτε, δεν τον παρατήρησα, δεν τον είδα ποτέ από εκεί και ύστερα. Δεν ξέρω τι έκανε, εμένα δεν με προσέγγισε όταν αυτό ρωτάτε.
1: Μάλιστα. Σκοπεύετε να απευθυνθείτε και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς ή σε κάποιους ευρωπαϊκούς θεσμούς στο μέλλον? Είναι ή προς το παρόν?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ του ΔΣ, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του συλλόγου και στη συνέχεια να προγραμματίσουμε και να δούμε ποιο θα είναι τα επόμενα βήματα.
1: Okay. Και κάτι άλλο που θυμήθηκα για να φύγουμε και λίγο από τον ΟΑΣΕ, που εμείς πραγματικά σας συγχαίρουμε για την παρέμβασή σας, γιατί δείξατε πυγμή και ήταν μια θαραλέα, μια γενναία παρέμβαση εκεί πέρα μέσα, και γι' αυτό κιόλας και πήρε και τόση μεγάλη έκταση στα μέσα ενημέρωσης, και αυτό εντάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το οφείλει στη δική σας δυναμική παρουσία, και εγώ πιστεύω ότι αυτό έγινε αντιληπτό και από τους διάφορους κύκλους που απεργάζονται διάφορα. Σίγουρα αυτό υπέπεσε στην αντίληψή τους. Υπάρχουν και πομάκι σε γειτονικές χώρες της Ελλάδος, διότι από ό,τι ξέρω πρέπει να ζουν πομακικοί πληθυσμοί και στη Βουλγαρία. Έχετε κάποια επαφή με αυτούς τους πληθυσμούς, ακόμα και από θέμα σωματείων, κάποια συνεργασία ίσως?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια συνεργασία με κάποιο σωματείο με τους πομάκους που ζουν στη Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πομάκων κατοικεί στην Νότια Βουλγαρία. Αυτό. Για την ώρα δεν έχουμε κάποια αλληλεπίδραση με κάποιο σωματείο εκεί ή κάτι τέτοιο.
2: Δεν μιλήσαμε για αριθμούς, ή μάλλον έτσι ήταν λίγο σε σχέση με την ελληνική γλώσσα ή με την πομακική γλώσσα, με συγχωρείτε. Σε τι ποσοστό μιλάμε ότι είναι οι πομάκοι εκεί? Δηλαδή, αν πούμε ο μουσουλμανικός πληθυσμός, τουλάχιστον κάτι αριθμούς που ακούνε γύρω στους 120-130.000, κάπου τόσο. Ποιο ποσοστό, στο περίπου, είναι ο μουσουλμανικός πληθυσμός?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε δεν θέλω να σας απαντήσω κάτι το οποίο δεν θα είναι αληθινό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι στα ορεινά της Ξάνθης και της Κομωτινής, τα χωριά είναι, αν όχι όλα, τα περισσότερα αμιγώς από μαγικά χωριά.
2: Δηλαδή ένας μεγάλο, δεν μιλάμε πούμε, για 1.000-2.000, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες.
0: Είναι
2: μεγάλη ομάδα, ναι.
1: Εγώ πάντως, αν μιλήσω έτσι για καθαρά προσωπική μου εμπειρία, εγώ τους Πομάκους πρώτη φορά τους γνώρισα στο στρατό και συγκεκριμένα στο κέντρο που παρουσιάστηκα στην Νιγρίτα. Ήταν όλα πολύ άγνα και καλά παιδιά, πρέπει να πω. Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν πάρει αναβολή και ήταν 18 ετών που πήγαν στο στρατό και πρέπει να πω ότι δεν δημιούργησαν κανένα είδος πρόβλημα. Είχαμε πάρα πολύ άψογη σχέση με τα παιδιά αυτά και, και γι' αυτό τον λόγο εσύ μπορώ να πω ότι τους έχω στη μνήμη μου πολύ, πολύ θετικά, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι είχαν έρθει από τη Σοβιετική Ένωση, ας το πούμε έτσι, να μην πω τον όρο αυτό τον που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι και σωστός, αλλά τα παιδιά της από τη Θράκη στο στρατό τουλάχιστον ήταν άψογα τα παιδιά. Δεν ξέρω, Κώστα, αν εσύ...
2: Εγώ δεν είχα επαφές και νομίζω είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ με έναν Πομάκο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εγώ, εντάξει, μια ερώτηση θα κάνω ακόμα. Μετά με έχετε καλύψει πλήρως, κύριε Κόντε. Εντάξει, αυτό πάλι... εντάξει, είναι πάλι έτσι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πιο έτσι πολιτικό, αλλά ξέρετε, επειδή ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η Τουρκία, γιατί όλα αυτά καλώς ή κακώς από εκεί πορεύονται, πιστεύετε ότι εν τέλει, εντάξει, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητα ή τέλος πάντων με διάφορα περιστατικά και επεισόδια που συμβαίνουν, ότι εν τέλει επιδιώκει να διαδραματίσει ένα ρόλο, πώς να το πω, προστάτηδας δύναμης της μουσουλμανικής κοινότητας στην Θράκη. Γιατί αυτό το κάνει και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Έχουν οι μουσουλμάνοι της Θράκης ανάγκη από έναν προστάτη ο οποίος θα είναι εκεί όποτε, ας πούμε, για κάτι τον χρειαστούν? Να το ρωτήσω έτσι και λίγο προκλητικά.
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ούτε πολιτικός αναλυτής, ούτε πολιτικός. Παρόλα αυτά, αυτό που μπορώ να σας πω έτσι ως μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, είμαστε στην χώρα μας, είμαστε στην πατρίδα στην οποία γεννηθήκαμε, απολαμβάνουμε τις ελευθερίες της, απολαμβάνουμε την ομορφιά της. Οπότε από εκεί και πέρα, εγώ ως μουσουλμάνος Έλληνας Πομάκος, έχω την χώρα μου να με προστατεύει, έχω το σύνταγμα της να με προστατεύει, τους νόμους και όλα αυτά.
2: Είναι ξεστή, Γιάννη, αυτό που ακούω και επιτρέψτε, κύριε Κόντε, δεν είναι αυτονόητο σε διάφορες άλλες χώρες να λες ότι είσαι κάτι τελείως διαφορετικό και να το λες τόσο ανοιχτά. Δείχνει ότι υπάρχει το θάρρος και η πίστη σε αυτό. Δηλαδή, αναφέρθηκε σε μια χώρα και νομίζω αν έλεγες κάτι σαν τον κύριο Κόντε σε σχέση με κάποια άλλη θρησκεία, δεν ξέρω τι θα γινόταν, πώς θα πράτανε. Νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει η ελευθερία, νομίζω υπάρχει η αγάπη και, για την πατρίδα και φαίνεται, βλέπω στις γιορτές πώς σηκώνεται για την ελληνική σημαία και είναι με χαροποιεί και ξέρεις τι, δεν είμαι χαροποιεί, είναι normal, είναι τελείως φυσιολογικό αυτό, νομίζω είναι ok. Και μερικές φορές...
0: Είμαστε κομμάτι αυτής της χώρας, είμαστε κομμάτι του μοσαϊκού της Θράκης. δεν χρειαζόμαστε, προσωπική μου έτσι άποψη, δεν χρειαζόμαστε, έχουμε την χώρα μας, την πατρίδα μας να προστατεύει. Αυτό. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
2: Ναι, εύχομαι και να κλείσουμε με αυτό. Γιάννη, αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση.
1: Όχι, είμαι καλυμμένος.
2: Γιατί κλείνουμε σε λίγο την μία ώρα. Εύχομαι η σημερινή μας εκπομπή να βοήθησε τους ακροατές μας να γνωρίσουν καλύτερα τους Πομάκους, την ιστορία, τη γλώσσα, αλλά και τις αγωνίες τους, θα έλεγα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον κύριο Κόντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: someone.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τρικυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

όλα όπως τ' άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα αφήσες είναι. Ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.